0: σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: γίνεται ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
1: Ποιο ρυθμό, μωρί, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
2: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
3: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
5: Αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
6: το... Ναι, ο Ουγγαρέζος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
4: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
1: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
4: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
7: Αθηνά Αφαλίδου, ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
8: Στο ρυθμό 949.
0: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
1: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
9: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
10: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τα καλύτερα τραγούδια τα έχουμε φορτωμένα, Βασίλη. Τσεκ.
12: Ναι, βεβαίως.
1: Οι ενότητές μας είναι έτοιμες, Αλέξανδρε. Τσεκ. Αθηνά, έχουμε καιρούς, κινήσεις. Έχουμε Ούγκα Challenge. Έχουμε τι άλλο, έχουμε ποιήση. Έχουμε την, τη λέξη των γαμμένων ονομαπών. Τσεκ.
0: Όλα τα καλά τα έχουμε, τσεκ.
1: Και φυσικά έχουμε και τη Μύρλα μας. Γιατί σου λέει, παιδιά, έχει. Μήπως είναι αυτό. Είχε λέει τεράστιο φεγγάρι χθες.
0: Α, αυτό μας επηρέασε.
12: Δεν το πρόσεξα. Πού κοιμόμουν.
0: Χάλια μέρα.
1: Υπός κοιμόμουν. Γιατί απλώς μπορούμε να κοιμόσουμε πρώτα, φίλε.
12: Αλήθεια. Είχε πανσέλινο.
1: Το άκουγα τώρα εδώ που το λέει στο ραδιόφωνο.
0: Τι λέγαμε, Αλέξανδρε.
1: Μήπως ήταν αυτό, Αλέξανδρε.
13: Τι. Αλλά λέγαμε ότι ήταν περίεργη.
1: Ότι είχε τεράστια. Ήταν περίεργη ημέρα. Ήταν περίεργη ημέρα.
0: Ναι, παιδιά, για όλα. Πάει, πέρασε.
1: Πάει, πέρασε. Αγαπημένα μου ναυάγια, πέρασε, έρχεται χειρότερη. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6937 949 949 στο Viber. Σε όλους όσοι μας ακούνε και τώρα έχουν πει στο αυτοκίνητο, έτσι, χουζούριδες ακόμη. Σε εκείνους που γκρινιάζουν, σε εκείνους που έχουν ξυπνήσει ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, προβληματισμένοι, πονάτε κάπου. Πονάς, έλα εδώ. Έλα εδώ στα πρωινά ναυάγια να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε, γιατί ο πάτος είναι ο προορισμός μας. Δεν πηγαίνουμε στην επιφάνεια, αφήστε τους άλλους, άλλες εκπομπές να ανταγωνίζονται ποιος θα είναι καλύτερος και πρώτος στην επιφάνεια. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν προς τον πάτο. Πανσέλινο Σεπτεμβρίου μου δείχνει ο Βασίλης Φορτούνης. Ναι. Το φεγγάρι του.
12: Του θερισμού. 26 Σεπτεμβρίου μεθαύριο.
0: Μας θέρισε, αγάπη. Μας πήγε τρένο.
12: Εγώ το έχω τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Συγγνώμη τώρα.
1: Κανονικά, στην ώρα του.
12: Είναι η άλλη Τετάρτη τελευταία του μέρα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Ναι, ήταν μεγάλο. Ξέρεις γιατί έπεσε στα μεσοβδόμαδα. Ξεκίνησε μεσοβδόμαδα, τελειώνει μεσοβδόμαδα. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι οι εβδομάδες τελειώνουν τα Σαββατοκύριακα. Οπότε νιώθεις ότι είναι περισσότερες εβδομάδες.
0: Επίσης μας έχουν τελειώσει και τα λεφτά. Στο λέω, παιδιά.
1: Είσαι Πασόκ. Γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Και τσαντίζει το πορτοσάλτε. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι, δεν θέλω να το τσαντίσω.
12: Όχι, με τίποτα.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Έχουμε πολλά να πούμε. 24 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, σήμερα. Καλή σας ημέρα. Έχουν γίνει πολλά. Θα τα πούμε αμέσως μετά για να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και εσείς την πρώτη γουλιά καφέ. Επειδή θα με ρωτάτε μετά. Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό.
0: Α, χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά. Σήμερα μεγάλη μέρα για τους μουσουλμάνους, παιδιά. Είναι η Εγύρα. Η Εγύρα είναι η μετακίνηση του Μωάμεθ από τη Μέκα που γεννήθηκε στη Μεδίνα.
12: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε. Και η Μέκα είναι η ιερή πόλη των, μουσουλμάνων. Και θεωρείται η ιερή μέρα σήμερα για τους μουσουλμάνους και το πρώτο έτος του ημερολογίου τους. Το ένα. Όπως εμείς έχουμε τη γέννηση του Χριστού.
0: Ναι.
1: Τι έχουν αυτό. Και σας σήμερα ο Γιάννης Καποδίστρια οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος. Λένε ότι από τότε δεν έχει αργήσει πολύ. Ακόμη να έρθει το πρώτο γράμμα.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Δεν ήταν πολύ ωραστείο. Δεν πειράζει. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ. Τι να κάνεις. Κάτσε αμαλώνεις. Και σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης. Το λέω γιατί έχω συνεργαστεί με την κόρη του την Αντιγόνη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να της πω καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά ξεκινάμε.
0: Καλά ξεκινάμε.
1: Τα χειρότερα έρχονται. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη
0: και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, εδώ στη Μισκή, πολύ πιασάρικο το κομμάτι. Και όταν το παίζω και σας έρθει, παιδιά, σηκώνεται όλο το μαγαζί στον αέρα.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Επιβεβαιώνεται.
2: Επιβεβαιώνουμε, φαντάσου όταν παίζεις και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί να δεις. Ρυθμό, αν και να ξέρεις, περισσότερο γουστάρουν οι εκτός Θεσσαλονίκης γιατί αναπολούν Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη που το έχει δεν το.
1: Είναι
0: εκτιμά.
1: Αυτά τα τραγούδια που γράφει ο Πέτρος για τη σάλα του μαγαζιού που εμφανίζεται. Βάζει και τα χειροκροτήματα από πίσω.
0: Για να γίνει ίσως όρος της άλλα,
1: ναι,
0: που λένε. Ρυθμός 949 και πετάω ένα θεματάκι στον αέρα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να ζεσταίνεστε πριν πάμε στα Mayday News.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τέθηκε και εδώ ξέρετε δεν υπάρχει. Στα ναυάγια, παιδιά, ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός. Οπότε 6937-949-949 για να ξεκινήσετε να ξεμουδιάζετε. Να πούμε καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντή.
2: Καλημέρα.
0: Τον Ηλία τον Ρούμελ και τον Νίκο τον Κωνσταντή.
2: Σας λατρεύω.
0: Σας πάντρεψα, ρε. Ρε, σας πάντρεψα, μωρί. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, ακούστε, τι τέθηκε, παιδιά, στον. Είναι κάποιος πάρα πολύ όμορφος. Πολύ όμως, δηλαδή τον βλέπεις και ξεροσταλιάζεις ή την βλέπεις και θέλεις να αργά ή γρήγορα να
2: ορμήσεις.
0: Πολύ
2: να ορμήσεις.
0: Αχ, τρόμαξα από αυτό.
1: Και αυτό.
0: Αυτό που νόμιζα ότι άκουσα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγχωρείς το να είναι, ρε παιδί μου, να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε.
2: Να είναι λίγο ελαφρύς η
0: ελαφρύς. Γενικά, ναι, να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε. Να του λες, να της λες κάτι και να μην το πολύ πιάνει.
1: Να μην έχει και πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Γενικά.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Δηλαδή πόσο από αυτό μπορείς να συγχωρήσεις λόγω της ομορφιάς.
2: Ναι.
0: Το πετάω αυτό.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ πάρα. Μπράβο, Βασίλη.
2: Εσύ το συγχωρείς, ε.
0: Βασίλη, σ' αγαπάω που είσαι τόσο επιφανειακός. Μπράβο.
2: Ακαθόμαστε να μιλάμε μεταξύ μας τώρα.
1: Θα έχεις τον πιμπελό και θα σκεφτείς, θα συζητήσεις, ξέρω εγώ γιατί. Γιατί είναι η θαλοκρηπίδα ή οτιδήποτε. Άσε με τώρα.
0: Πάτα το.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και έρχονται τα πρωινά νέα από τα πρωινά ναυάγια. Δεν κρυφάκουσα, το φώναζε δυνατά η Φέη Σκορδά ότι ξεκινάει 17 Οκτωβρίου, είπε η Ιωάννα Μαλέσκου στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε. Και δεν σας είπα εγώ την ημερομηνία, διαβάσατε τη σκέψη μου.
0: Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Ή τώρα ή ποτέ, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα για να έρθει η δευτερολογία με τη σειρά του. Σε τι είπα πάλι, πάμε πάλι. Ή εγώ.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Σαν τον κύριο Σαρδάμ που μας έστειλε στο group.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε. Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Ή τώρα ή ποτέ, από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Μέγκα, για να ανταπαντήσει με τη σειρά του σε όλους ο Γιάννης Γιοκαρίνης, κιθαρίστας ή ντράμερ.
3: Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Επανερχόμαστε με την είδηση πως ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ρώτησε στον αέρα δημοσιογράφο που διαφωνούσε αν πίνει μπάφο. Έλληνες πολιτικοί 2026.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις, δήλωσε ο Στάθης Χίζας, υπερασπιζόμενος στην Ατζούν Μίντια σχετικά με το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου στο Survivor του Sky. Όχι, αλήθεια, έτσι είπε.
0: Στην πολεοδομία Μυκόνου θα διοργανωθεί η επόμενη Eurovision. Τέτοιο πάρτι.
1: Αστρολογικά νέα για το τέλος. Ανεξάρτητα από το. Ανεξάρτητα
0: μάτι,
1: από το.
0: Μάτι, σήμερα μάτι, μας έχουν ματιάσει.
1: Από το πώς εξελίχθηκαν οι προηγούμενοι μήνες, μέχρι το τέλος του 2026 μπορούν να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους τα εξής ζώδια.
2: Ναι.
1: Αυτό.
0: Παιδιά, είναι και 12, δεν μπορούμε να κάτσουμε. Άμα θέλετε να ακούσετε 12 ζώδια την πρόβλεψη, γυρίστε στο σφαίρα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει άλλες ενότητες.

0: παιδί μου. Κωνσταντίνος Αργυρός, ελπίδα στο ρυθμό 949.
1: Όχι, αυτό είναι, παιδιά, να πάει για βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Λέγαμε, με ρωτούσε εδώ πέρα η Αθηνά πώς την παλεύω με το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό.
2: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το πρωινό μου συχτήρι, αλλά εν καιρό, στη συνέχεια τη εκπομπή.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ πέρα ένα ταχυφορτιστή και να τελειώνει. Όση ώρα κάναμε εκπομπή να φόρτιζε.
1: Δεν είναι, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, αλλά επειδή έχουμε κρεμότητα των σχολιασμών από πριν, θα σα τα πω μετά. Είναι πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν έχουμε τι υποδομέ στην Ελλάδα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έτσι είναι. Και εδώ να δώσω και ένα δίκιο στου ταξιτζίδε που μα ακούνε. Καλημέρα, αδέρφια.
0: Καλημέρα.
1: Που του βάζουν υποχρεωτικά πλέον να είναι τα ταξί ηλεκτρικά, χωρί να υπάρχουν οι αντίστοιχε υποδομέ. Ο άλλο για να πάει να φορτίσει χάνει δουλειά, χάνει πελάτε.
2: Ναι,
1: χάνει διαδρομέ. Χώρια. Καλά, μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα. Τώρα, μόνο αυτό θα πω.
2: Πήγαμε στα
1: συχτήρια. Όχι, με ρωτάει ο Βασίλη να το βγάλω το συχτήρι. Βγάλω, του λέω θα συζητήσουμε άλλα θέματα.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σα μισώ.
2: Εγώ φταίω, παιδιά, το παίρνω πάνω μου.
1: Μα να μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα που επιδοτούνταν, υποτίθεται, το να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λέγανε με πολλά λεφτά, 7-8 χιλιάρικα. Έλα όμω που το ηλεκτρικό έχει 35.
2: Ναι.
1: Αν με 35, τι θα κάνω τα 8.
2: Σωστό.
1: Άσε που δεν έχει, ξαναλέω, και τι υποδομέ.
0: Σου τα δίνανε.
1: Άσε που δεν προλάβαινε. Δεν στα δίνανε. Εσύ έχει άνθρωπο που τα πήρε.
0: Όχι.
1: Γιατί κάποια στιγμή έκλεισε η διορία.
0: Δεν έχω.
1: Α, μπράβο. Έκλεισε η διορία και δεν προλάβαινε να αιτηθεί. Όσοι πήρανε, πήρα. Όσοι προλάβανε, πήραν.
0: Πάντω και εγώ στο μυαλό μου που έχω σκέψει, α πούμε, κάποια στιγμή να αλλάξω τα επόμενα χρόνια το αυτοκίνητο. Ηλεκτρικό λέω, θέλω να πάρω. Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά ηλεκτρικό θέλω.
1: Μετά από χρόνια, η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται η φάση. Από μήνα σε μήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ ταλαιπωρήθηκα το καλοκαίρι πάρα πολύ. Γιατί,
0: ναι,
1: γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάθε βενζινάδικο έχει άλλη εταιρεία. Κάθε εταιρεία έχει άλλο βίσμα. Τρεις βασικές κατηγορίες βυσμάτων. Τέσσερις είναι πολλές.
2: Υπάρχουν και αυτοκίνητα όμως που έχουν άλλο βύσμα.
1: Δηλαδή, κάθε αυτοκίνητο έχει μία ή δύο επιλογές βυσμάτων.
2: Okay.
1: Αλλά μπορεί να μην το έχει εκείνο το καλώδιο ή εκείνο το καλώδιο του βενζινάδικου να μην κάνει το δικό σου.
0: Συνεννοηθείτε να βγάλετε ένα φορτιστή να τελειώνουμε σαν τα κινητά.
1: Ορίστε, τα έχεις.
2: Καφέδες.
1: Ναι, καφέδες.
2: Θα πάρουμε λεφτά.
1: Με τη ζέστη έκλειναν και τα. Χάλαγαν και οι μονάδες εκεί. Άλλο ένα. Και τρίτον, η κάθε μονάδα έχει διαφορετικό τρόπο να πληρώσεις. Άλλη είναι με κάρτα, άλλη είναι με QR code, άλλη είναι με application που πρέπει να το κατεβάσεις.
0: Κουράστηκα.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ να δεις πόσο κουράστηκα.
0: Κουραστήκαμε.
1: Και πού να δεις, εγώ που ήμουνα, εννοώ, διακοπές. Αν είσαι και επαγγελματίας, εκεί να δεις.
2: Πάρα πολύ.
1: Πού θα πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Υποτίθεται ότι ελέγχω αυτή την εκπομπή, μου έχει ξεφύγει τελείως. Μου έχει ξεφύγει, αλλά έτσι παιδιά είναι και τα πρωινά.
0: Και δεν ξέρουμε και πότε ξεκινάει και φέι.
2: 17 Οκτωβρίου. Το οποίο άνομα λες.
1: Ρε παιδί μου, από όλους όσοι θα μπορούσαν να πούν πότε ξεκινάει η ΦΕΗ, το είπε η απέναντι.
2: Ναι, η απέναντι εκπομπή.
1: Παραβέρω.
2: Βρήκε όμως την ευκαιρία. Δεν το είπε στην εκπομπή της, το είπε σε κιού.
1: Ναι, και στην εκπομπή της. Το έχουν βγάλει, λέει, το gossip. Το κάνει μόνο το κάνει, λέει, μόνο η Αλεξάνδρα Τσόλκα, επειδή ήταν και στο Φουρτιώτη.
0: Okay.
1: Εκτελεστικό απόσπασμα.
2: Πάντως βρήκε τον τρόπο να μιλήσει για την απέναντι εκπομπή, είδες, με το κιού.
1: Πάντα γιατί... το κάνει αυτό. Ακόμη και όταν δεν είχε δουλειά η Ιωάννα, δεν είχε εκπομπή εννοώ, όταν πήγαινε στα event, έκανε εκεί τοποθετήσεις πάνελ.
2: Ναι. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι στα τηλεοπτικά δεν συνηθίζεται μία εκπομπή να μιλάει για την απέναντι.
1: Για την απέναντι, ναι.
2: Έτσι κι η Σύση τώρα έχει βγάλει 25 λεπτά ενότητα.
1: Πάει αυτό, ήταν δουλειά.
2: Σε Σαββατοκύριακα, ναι. Για το Λιάγκα είχαν μεγάλες ενότητες.
1: Είναι τρύπα και έβαλε Μικρούτσικο.
2: Ναι.

0: Έλα ρε, Έλλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η Αθηνά, είναι ο Βασίλης, είναι ο Αλέξανδρος εδώ και έχουμε να σας πούμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θέλουμε και τη δική σας τη συμβολή. Ήδη έχετε ξεκινήσει με τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ναι, γιατί εσύ τώρα, χωρίς να το θες, έχεις ανοίξει ένα θέμα ημέρας πριν την ώρα. Όμως υπάρχει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, τρελόπαιδά
0: μας. Μπορείτε να μας ακούτε και το soundist.gr, είπες πριν.
1: Ναι, θα σας το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι 50, λέει, όπως εγώ, συγχωρείς. Γιατί θα ευχαριστηθείς άλλα πράγματα. Φιλιά αμαρτωλά, φιλιά Δέσποινα.
0: Γεια σου, αμαρτωλή Δέσποινα.
2: Γεια σου, ρε Δέσποινα.
1: Ναι, μπορείτε να μας ακούτε από το soundist.gr, γιατί πες ότι δεν είσαι στο αμάξι σου τώρα. Ή είσαι στο αυτοκίνητό σου, κατεβαίνεις στη δουλειά και θες να συνεχίσεις να μας ακούς, που είναι και πάρα πολύ πιθανό. Βάζεις soundist.gr και ακούς live ρυθμό και σε όλη την επαρχία μπορούν να μας ακούνε και στη Γερμανία μόνο.
2: Παιδιά,
1: που μας ακούνε
2: να μας ακούτε και να το λέτε. Δηλαδή, αν σας πάρουν κανένα τηλέφωνο, μην βαριέστε.
1: Κανονίστε.
2: Να ακούμε πρωινά ναυάγια.
0: Να κάτσετε, παιδιά, η εκπομπή δεν ακούγεται, αλλά όποιος ακούει να το λέει. Επίσης, μπορείς να θες να ακούς την ώρα που πηγαίνεις στο Μασούτι.
2: Βέβαια, γιατί 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, μας κάνουν 50 χρόνια εμπιστοσύνης για το Μασούτι. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα, περίπου 16.000 εργαζομένους, με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κίνηση καιρό.
0: Μικρά ναυάγια, έχουμε θέμα ημέρας, έχουμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν. Το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ. Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας...
13: Σίγη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
18: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων.
10: Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
19: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό.
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλιό Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost, 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
25: Fairnail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
26: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
27: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το ναυάγιο, το απόλυτο ραδιοφωνικό ναυάγιο που ταιριάζει με, το, με την ψυχολογία σου, με το πώς έχεις ξυπνήσει. Οπότε ελάτε, πηδήξτε στη βάρκα μας, έτσι κι αλλιώς θα βουλιάξει και πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πάτο μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην ομάδα. Να σας πω ότι σας έχει πάρει, έχει τσιμπήσει πολύ το θέμα, το οποίο δεν ήταν το θέμα ημέρας, αλλά επειδή το συζητήσαμε, στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Η φάση είναι ότι είναι κάποιος εκπάγλου καλονής. Ναι. Όμορφος ή όμορφη. Ναι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται και για τους άντρες. Ή μόνο για το εκπάγλου καλονής.
3: Η καλονή. Πρέπει
2: να το ψάχνω. Είναι, σωστά, επειδή είναι
4: γυναίκα.
2: Τέλος πάντων.
3: Ή καλονός.
2: Είναι πανέμορφος, πανέμορφη. Mm. Πόσο αυτό σου δίνει μια παράταση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Ή μαζί τη.
3: Κάνει
2: δηλαδή, σχέση. Δεν τα λέτε, δεν μπορείτε,
4: παιδί
2: δεν
4: μου,
2: γελάτε.
4: Να παντρευτούμε, θέλουμε.
2: Παιδί μου, δεν μπορείς να. Δεν, έχει, δεν γελάτε, δεν έχει χιούμορ, δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα.
4: Α, καλά,
2: δεν
4: σε το πήγε αλλού τώρα. Πολύ.
3: Μέχρι δηλαδή, που πας.
4: Μπορείς
3: μέχρι...
4: να γελάς με έναν άνθρωπο, α μην έχει πολύ βαθιά σκέψη, ρε παιδί μου, ή να μην έχει ένα επίπεδο.
3: Δεν έχει επικοινωνία, σου λέει ο Γκαρέλ.
2: Αλλά έχει σωματάρα, είναι πανέμορφος, πανέμορφη. Κάνει το κομμάτι σου στην παρέα, δηλαδή μπαίνει μέσα και λένε. Ω, τι έφερε η Αφαλίδου, ρε παιδί.
4: Δεν είναι
3: λίγο.
2: Όλα αυτά. Και μιλάμε και για τον απόλυτο έρωτα, έτσι. Να μιλήσουμε έτσι πιο προσεγμένα γιατί έχουν και τα παιδιά. Για την ώρα όμως το καλοκαίρι τέλειωσε.
4: Τέλος.
2: Οι ρυθμοί αλλάζουν εκτός από το ρυθμό 949. Όλοι οι άλλοι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνιση και τα πρώτα κρυολογήματα. Ειδικά οι μανούλες τώρα που με τα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα με Vitorant. Πώς λέγεται?
5: Vitorant Immuno.
2: Θέλω το πω σωστά για να το ζητήσετε και σωστά. Vitorant Immuno. Βιταμίνη C. Το ξέρετε ότι κάνει καλό. Ψευδάργυρος που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, σε μασόμενο δισκείο μπαμ για να μην χρειάζεται νερά κτλ. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Α, και για τα παιδιά. Τέλεια. Και για όσους θέλουν, μόνο βιταμίνη C, Vitorant αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, γεμάτη γεύση, σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Φύγαμε για κίνηση.
4: Φύγαμε για κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Γιατί η Νίκη λέει καλημέρα, άνοιξαν τα σχολεία σήμερα, είναι η χειρότερη μέρα για τον δρόμο. Πάρα πολύ κίνηση. Να σας πω λοιπόν εγώ εδώ υπεύθυνος, ο πράκτορ όπως το έλεγες, βουφού. Έχει κίνηση στο ποτάμι, η Αφαλίτου με έλεγε έτσι.
2: Ναι.
4: Κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στο ανωδικό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο όντως είναι χειρότερα λιγάκι από χθες, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Προλαβαίνετε, παιδιά, να φτάσετε με ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση το πολύ. Και επίσης τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
1: Ahoy, me matey. Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, έτσι οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέσεις.
2: Ναι.
3: Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι, είναι όλα έτοιμα. Ναι, έχουμε σέντρα, το παιχνίδι ξεκινάει. Το παιχνίδι ξεκινάει, μπάλα στον ήλιο, ο οποίος ανοίγει από νωρίς το παιχνίδι και ανεβαίνει δυνατά. Ανεβαίνει δυνατά από τη δεξιά πλευρά. Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και όμως πιέζει θερμοκρατία. Έχασε την μπάλα, γύρω στους 12 βαθμούς για πρωί. Ανεβαίνει σταδιακά, ανεβαίνει. Βλέπουμε στο κέντρο εδώ πέρα τώρα η μπάλα. Παίζει ο ήλιος, κυκλοφορεί υποδειγματικά την μπάλα. Λίγες λεφώσεις προσπαθούν να μπουν. Η άμυνα του έθριου καιρού καθαρίζει τη φάση. Θα έχουμε τέλειο καιρό σήμερα, να ξέρετε.
2: Καλά. Καλημέρα, Άντι! Μ' ακούει η φίλη μου η Άντι, η Αντιγόνη, και μου λέει: εγώ πάντως με στους Κυλιακούς θα πήγαινα. Ναι, αλλά και εκείνη είναι φέτες.
3: Από ένστικτο.
2: Είναι η καλύτερη πιλάτα της Αθήνας, παιδιά. Πραγματικά στην Αντιγόνη, τη φίλη μου την Άντι.
4: Συμφωνούμε, Άντι, μαζί.
3: Βέβαια.
2: Άντι Ματσούκα, ψάξτε να τη βρείτε.

0: σήμερα είμαστε πολύ μελιστάλλαχτοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, ε.
1: Είναι μελιστάλλαχτοι και η λίστα που μας έχουν ετοιμάσει. Βεβαίως. Τα τραγούδια μας, τα αγαπημένα από το ρυθμό 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Παιδιά, είναι κανείς εδώ?
2: Είναι κανείς εδώ, παιδιά!
0: Μα πού είναι όλοι?
1: Είμαι ο Χάρτης. Έχει φουντώσει η κουβέντα. Έχετε ξεκινήσει ήδη, απαντάτε. Θα το θέσουμε αμέσως μετά τα μικρά ναυάγια. Οπότε, τώρα παίζουμε με όλα τα παιδιά που πάνε σχολείο ή όπου πάνε με τον παπά και τη μαμά. Όπου, μόνο τους δεν πάνε ακόμη, είναι πάρα πολύ μικρά. 2-10-68-35-7-22. Μόνο λάθος απαντήσεις και τρελά δώρα. Όχι ένα. Δύο.
2: Πολύ σωστά, Δημήτρη. Και τι δώρα από Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία με ασφάλεια, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Ένα Kids Voice Junior φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο που αλλάζει και φωνές και εντυπωσιακό RGB φωτισμό και ένα Rainbow Tag Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με παλό και χαλαρωτικό φωτισμό. Αυτά τα δωράκια θα πάρουν οι μικροί μας φίλοι.
1: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Βεβαίως.
2: Μικρά ναυάγια.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Νίκο.
1: Γεια σου ρε Νίκο. Νίκο λένε και τον ξάδερφό μου. Πού είσαι? Καταρχάς τι τάξη πας? Ένα-ένα. Και μετά πού είσαι?
3: Έκτη δημοτικού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο σχολείο?
3: Νέα πέρα μου.
1: Μπράβο, λοιπόν Νικόλα, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις, τα σωστά για το σχολείο άστα, εντάξει?
2: Μόνος σου είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Σωστό.
3: Με τη μαμά μου.
1: Με τη μαμά, χαιρετισμούς τη μαμά. Πώς τη λένε τη μαμά στο μικρό?
3: Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Είναι
1: Χριστίνα.
0: Μεγάλο παιδί ο Νικόλας. Θέλουμε λάθος και γρήγορα.
1: Ναι. Εντάξει, σταμάτα εσύ.
2: Δεν βάζει και το
1: βάλω, πήγε. Ανέβες τον πήχη. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, έτοιμος?
3: Ναι.
1: Τι φορά μου όταν κάνει κρύο, ρε Νίκο?
3: Καλοκαιρινά.
1: Σωστό!
2: Δύναμη.
1: Με ψάρωσε ο Νικόλας. Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα?
3: Δεν άκουσα.
1: Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα? Άσε ρε πονηρέ. Άσε ρε λεπουδιάρι. Κέρδισες. Τρίτο. Πόσα δάχτυλα έχει ένα χέρι, Νίκο?
3: 12.
2: Δύναμη, Νικόλα.
1: Άρα Νικόλα, πολύ σίγουρος και πολύ έτσι με αυτοπεποίθηση το σήκωσε ο Νικόλας. Να σε καλά, αγόρι μου, καλημέρα, χαιρετισμού στη μαμά.
3: Να σας πω κάτι.
1: Έλα, αγόρι μου, τι?
3: Τα στοιχεία που θα μας στείλετε για αυτά. Να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς.
1: Τώρα. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Γιατί έχει και δικό του.
1: Η νέα γενιά έχει άγχος. Λοιπόν, όχι, μην ανησυχείς. Κλείνεις από εμάς και συνεχίζεις τώρα με τον Αλέξανδρο για να σου πει τις λεπτομέρειες. Στη μαμά. Εντάξει. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σας.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Στα σούπερ

0: 500 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Έτοιμη. Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό.
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Ώρα για τη δύναμη της Ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished. Bye-bye.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.

0: οπότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμό. Παιδιά. 49. Είμαι γραφικός που μου αρέσει ακόμη και το τζιγκλάκι του ρυθμού 949.
4: Όχι, είναι ωραίο.
5: Σε ποιον δεν αρέσει?
3: Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ. Σας προκαλώ να αλλάξετε σταθμό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε στο επόμενο. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό και σήμερα τα έχω κάνει μαντάρα. Αλλά κάπως και μας αρέσει αυτό, γιατί δικαιολογεί τον τίτλο μας Ναυάγια.
5: Βέβαια, είμαστε απρόβλεπτοι.
4: Να ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
3: Ναι.
4: Όταν τους παραπέμπεις να αλλάξουν σταθμό, πιστεύεις ότι τους καψουρεύεις?
3: Το κάνω αρνητική. Όπως λένε, όπως όταν θες να κερδίσει η ομάδα σου που λες θα χάσουμε.
4: Ναι.
3: Όχι, όχι, το εννοώ. Το εννοώ για το καλό σας και για το καλό της διάθεσής σας. Λοιπόν, έχουμε θέμα ημέρας που έχει τεθεί από πριν. Θες να μιλήσεις, Βασίλη, συγγνώμη?
5: Όχι, θα έλεγα αυτό, ότι πονηρεύεται ο άλλος και λέει, κοίταξε να δεις, είναι παγίδα αυτό τώρα.
3: Όχι,
5: για να λέει να αλλάξω, θα τα πάω.
3: Για να μην απογοητευτείτε, για να μην πείτε τι ακούω τώρα, για να μην κλείσετε τα αυτιά στα παιδιά, για να μην είστε στο ταξί και πείτε στον πελάτη και σας πει ο πελάτης άλλαξε σταθμό, για να μην είστε στην επιχείρηση και σας πούνε και ντρέπεστε για αυτό που ακούγεται στα μεγάφωνα, αλλάξτε σταθμό.
5: Ναι, αλλά είναι ακόμα εδώ και μας ακούν τώρα.
3: Αυτό είναι Ναυάγιο, δεν ακούγεται.
4: Όχι.
3: Λοιπόν, έλεγα θέμα ημέρα. 6937-949-949. Έχει τεθεί από πριν.
5: Ναι.
3: Πολύ απλά. Η ομορφιά είναι αρκετή. Σας έχει τύχει δηλαδή να βγαίνετε με έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά ψαρωτικά όμορφος για εσάς και για τους άλλους. Τόσο πολύ. Μάλλον πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις πνευματικά, διαπροσωπικά.
4: Δεν έχεις επικοινωνία, δεν ταιριάζει.
3: Λεκτικά.
4: Ναι.
3: Δεν ταιριάζει, όχι μόνο δεν ταιριάζεις, και πρακτικά. Δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ή λες ένα αστείο και δεν το πιάνει. Ή λέει αυτό ή αυτή ένα αστείο. Αλλά είναι καλονός ή καλονή.
5: Είναι απλή ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
5: Θέλουμε σχέση μακροχρόνια ή κάτι πάρα πολύ πρόσκαιρο?
4: Αυτό σου λέει ο Ουγγαρέζος.
5: Αυτό έχει τύχει τώρα.
4: Και αν ναι, πώς το διαχειρίζεις?
5: Για 1, 2, 3 μήνες το αντέχω. Αν είναι για πάρα πολύ, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
3: Εμένα η προσωπική μου εμπειρία είναι η εξής. Έβγαινα μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Λοιπόν, και έχουμε πάει για ένα καφέ. Για την ακρίβεια, μια μπύρα πήρε.
4: Okay.
3: Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου. Και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα.
4: Την μπύρα.
3: Θέλω να. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε.
4: Ναι.
3: Κοιτάγαμε την μπύρα, μήπως τελειώσει η μπύρα, αν πάρουμε άλλη να έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζε και. Έλειωνε.
4: Ναι.
3: Και εκεί που πήγα, μας κοιτούσαν. Έλα, κοίτατε, ήταν εδώ το
5: βράδυ.
3: Τι έφερε.
5: Μετά.
4: Αυτό μετράει, εσύ.
3: Δεν την πήρα.
5: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν. Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.

0: γνωμούλα.
1: Γνωμούλα για το θέμα ημέρας.
0: Καθίστε, ναυαγίστε μαζί μας. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και συζητάμε. 6-9-37-9-49-9-49. Είναι κοιλιακός, είναι μαλλί φοβερό, είναι αλαβάστρινος, είναι όμορφη, είναι εντυπωσιακή, είναι δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό σας. Με μακριά μαλλιά, ξανθιά, μελαχρινή, σωματάρα, πληθωρική. Αλλά κάθεστε και δεν έχετε να πείτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε να πείτε. Καλά, η δική μου περίπτωση που σας είπα πριν δεν μιλούσε κιόλας. Έκανα εκπομπή κανονική, δίωρη. Αλλά σε περίπτωση που μιλάτε, δεν έχετε να πείτε. Αλλά.
2: Εκεί που λες,
0: εκεί που λες δεν αντέχω άλλο. Όχι, παιδί μου.
2: Δηλαδή μιλούσε κατάπαυστα εσύ και λέει: κοπέλα, τώρα να σας ακούω εγώ.
0: Μα υπήρχαν κενά, δεν είχαμε τι να πούμε, ρε
2: παιδί. Δεν έκανε ραδιόφωνο, Δημήτρη, να πρέπει να γεμίσει τα κενά. Κάποια στιγμή υπάρχει και η αμηχανία.
0: Ναι, αλλά εγώ όταν βγαίνω η κοπέλα για να γεμίσω τα κενά βγαίνω.
2: Σωστό.
0: Ναι, και δεν. Πόσο διαρκεί, τι παράταση σου δίνει η τόσο ωραία εμφάνιση? Γιατί σου λέω ότι εκεί που αποφασίζεις ότι δεν το έχουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν επικοινωνούμε.
2: Ναι.
0: Μπαίνει μέσα ο κολλητός ο Βασίλης, ναι, και λέει:
2: τι είναι αυτό το εργαλείο?
0: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Γιατί εξαντανακλάσεως πάντα μια ωραία γυναίκα ανεβάζει τον άντρα.
2: Και
0: γενικά ο σύντροφος ανεβάζει. Γι' αυτό και λένε: διαλέγουμε. Καλά, και πιο βαθιά τώρα που το παίρνω. Διαλέγουμε τον εαυτό που μας βγάζει ο άλλος.
1: Ωραία. Ναι, έτσι? Πρόσεξε τώρα σε αυτό. Και
2: ένα
1: τρίμηνο. Στο μυαλό σου αυτό που είπες
0: αρέσει,
1: τώρα.
0: Λέμε, μ' αρέσει αυτό που με κάνεις. Ωραία. Όταν είμαι μαζί σου.
2: Χοντρικά, εγώ δίνω ένα τρίμηνο.
1: Αυτό που με κάνεις όταν είμαι μαζί σου.
2: Μέχρι ένα τρίμηνο θα αντέξω.
1: Ωραία.
2: 3-4 μήνες.
0: Αλλά θα το κάνεις.
2: Θα το κάνω, παιδιά.
0: Θα πας με, το, με, θα πας με τον άνθρωπο γλυφιτζούρι, να το θέσω έτσι.
2: Ναι, ναι. Πάνε εύκολα.
1: Ένα γλυφιτζουράκι το τρώω.
2: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης εδώ στα μηνύματα γιατί έχει πάρει φωτιά το
1: ίδιο.
2: Έχω βγει πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, για φαγητό με κούκλο γυμναστή μοντέλο.
0: Μπράβο.
2: Ωραία μέχρι εδώ. Του είπε, μου είπε, λέει, ότι είναι vegan και δεν ξαναβγήκα.
1: Α, επειδή είναι vegan, άδικο. Τι με νοιάζει εμένα. Α, τρώει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Αν είναι, δηλαδή να έχει και επικοινωνία, να είναι και ωραίος και επειδή είναι vegan, δεν. Σου λέει που θα βγαίνουμε
0: βασικό,
1: για φάγη.
0: Ναι, αν βασική δραστηριότητα ενός ζευγαριού είναι να πηγαίνουμε να τρώμε και
2: ναι,
0: ο
2: άλλος πάει συνέχεια σε χασαποταβέρνες και μου λες είσαι vegan, τι θα κάνουμε
0: αυτό,
2: εδώ και
0: αυτό.
2: Πέρα.
0: Άλλα μηνύματα πάμε.
1: Τώρα
0: πάμε.
1: Που το λέτε. Η Ευαγγελία. Καλημέρα σας, παιδιά. Δεν υπάρχετε πραγματικά. Έχω έρθει με τα γραφεία από τους μάπες λόγω αδυναμία στο Δημήτρη, αλλά πραγματικά είστε η καλύτερη παρέα. Καλή επιτυχία με υγεία, πάντα ψηλά και όμορφες στιγμές. Το θέμα ημέρας τώρα. Μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλαιότερα και στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα. Να το, το βλέπετε που σας λέω. Θεωρώ πως ο εσωτερικός κόσμος γενικότερα σε κάνει να βλέπεις κάποιον ακόμα πιο όμορφο και το αντίστροφο. Έχεις δίκιο, φιλενάδα.
2: Ναι, πριν μας πει ο Πονηρούλης, ο Δημήτρης, ο Γκαρέζος, τη δική του την ιστορία, να πούμε και του Πέτρο. Εγώ θα ήθελα, λέει, να είμαι σε μια τέτοια συνθήκη, δηλαδή να είναι με έναν άνθρωπο ή μια κοπέλα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Όλοι θα θέλαμε. Τι διάρκεια δίνεις?
1: Λέει,
2: περίμενε, λέει. Αλλά ο χρόνος στην εποχή μας είναι περιορισμένος. Οπότε λέει, αρκεί να κάνει καλό σεξ, καλό φαΐ και να βγαίνουμε κανένα ποτό και χώρο. Ούτε για γάμο συζητά, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις.
2: Πόσο και μια ώρα που βρίσκεσαι το βράδυ, α μην πει και τίποτα. Ζει μια σειρά.
0: Είστε πολύ πεζοί.
2: Δεν θα μας πεις τη ιστορία.
0: Η ιστορία είναι. Θα την πω μετά. Είναι άσχετη με το θέμα. Εδώ τώρα μου στέλνει ο κουμπάρος μου. Στέλνει. Θυμάσαι που είχες μία. Εγώ έχω ζήσει τη φάση.
2: Να τη ιστορία.
0: Έχω ζήσει τη φάση. Ναι, υπάρχει ιστορία, αλλά όχι αυτή που λες εσύ. Θα την πω πιο μετά τη δικιά σου. Έχω ζήσει τη φάση Notting Hill. Εγώ μόλις ξεκινούσα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο μάντι μου ακόμη. Δεν θέλω να πω, δεν με ήξερε και κανείς. Όχι τώρα πως με ξέρουν και πολύ, αλλά μπα λίγο περισσότερο. Και τα έχουμε μία πάρα πολύ. Την πιο εντυπωσιακή γυναίκα της περίοδου, ναι, στην, στην τηλεόραση. Φανταστείτε ότι ξυπνούσαν να τη δουν οι φαντάροι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω συγκεκριμένα.
2: Πότε θα
1: πει. Ξυπνούσαν οι φαντάροι.
0: Είχε γίνει. Ξυπνούσαν οι φαντάροι. Ξυπνούσαν οι φαντάροι τόσοι άλλου. Αλλά βάζανε ενώ στο καψιμί και μαζεύονταν όλοι και βλέπανε. Ήταν δηλαδή στα στρατόπεδα.
1: Τόσο πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Η πιο εντυπωσιακή γυναίκα.
2: Ποια χρονιά ήταν?
0: Έκανε πολύ πρωινή εκπομπή και ήταν
1: αυτή.
0: Και είμαστε εμείς με τους κολλητούς. Θα σου πω, θα σου πω. Και είμαστε λοιπόν με τους κολλητούς μου, έχουμε μία παράδοση. Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε σε ένα σπίτι και βλέπουμε ταινία.
2: Ωραία.
0: Και εγώ δεν τους το έχω πει. Και τη φέρνω, σας λέω, Notting Hill. Πώς εκείνος την είχε πάρει στην οικογένειά του.
2: Και λέει, τι είναι αυτό τώρα, παιδί.
0: Και είναι ο κουμπάρος μου. Και ανοίγω, τους παίρνουν τα σαγόνια.
1: Σ' άρεσε εσένα τώρα αυτό.
0: Πολύ εσύ.
1: Έκανε μοστά την κόμενα, Ουγγαρίζο,
0: Εκείνη μπορούσε και να τα πει. Εντάξει, ήταν λίγο. Εντάξει, όχι και τόσο.
2: Τι έκανε.
1: Όχι και τόσο, λέει.
0: Καλά, γιατί, γιατί αυτοί που κάνουν εκπομπή ξέρουν να τα πούνε. Έλα, ξέρετε για Παναγία. Λες και βλέπεις ελληνική τηλεόραση κάνεις.
3: Η πιο σεξι Ελληνίδα, αυτή τη στιγμή, καμία μετά από μένα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Καλημέρα, καλημέρα, Άννα. Ακούει τώρα στον πέμπτο ύπνο είναι η Ανάβηση.
1: Αχ, μακάρι να γίνει συναυλία και να μην βρέξει,
2: να μην
1: ρε παιδιά.
2: Βρέξει, Παναγία μου.
0: Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει.
1: Θετική ενέργεια.
0: Βέβαια, όχι, θετική ενέργεια για την άλλη συναυλία έγινε. Τώρα θα γίνει τη Σβήση.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Βασιλή και Αθηνά και Ναυαγία, πριν δώσω το λόγο στα παιδιά και σε εσά για τα μηνύματά σα, θέμα ημέρα έχουμε κι άλλα βέβαια. 6937 949 949. Ρίχνω λίγο το ρυθμό, γιατί το είπα και στην Αθηνά πριν να το κάνουμε. Τι σειρά είναι αυτή, ρε Βασίλη, το τέρας.
2: Το τέρας. Παιδιά, εχθές
0: μου φτιάξε.
1: Artistic.
0: Ναι.
1: Thriller, αλλά με ωραίο τρόπο.
0: Με οπτική ωραία, ωραία σκηνοθεσία. Τα κοστούμια είναι απίστευτα. Τα πλάνα είναι τόσο όσο. Ηθοποιάρες. Είναι γκροτέσκο, αλλά δεν συχαίνεσαι. Δεν λες πω από τι είδα τώρα. Δεν κλείνεις τα μάτια σου.
1: Όχι, όχι.
0: Με ωραίο τρόπο αποτυπώνεται και ο πόνος και ο φόνος και όλα αυτά.
1: Μπράβο.
0: Το τέρας, παιδιά, πολύ ωραίο, είναι στο Netflix. Παρακαλώ. Μήνυμα και αυτά που έχουν.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα έχουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Λέει, ας πούμε, εδώ πέρα η φίλη μας. Εγώ, παιδιά, λέει, όντας λεσβία, θα ήθελα να βγαίνω με μια κοπέλα η οποία δεν με κρύβει από φίλους, οικογένεια κλπ. Το έχω κάνει στο παρελθόν και δεν άξιζε τελικά. Δηλαδή να δεχτεί. Να την κρύβει και να
0: έχει
1: δει πώς θα
0: πάει. Μπράβο, κορίτσι μου. Πολύ σωστό.
2: Δίκιο.
0: Πολύ σωστή απόφαση. Μην ανέχεστε να σκέφτεστε πάντα εκείνον. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο μπαμπάς, η μαμά ή κάποιος άνθρωπος που σας είχε πολύ πολύτιμο στη ζωή του και να μην ανέχεστε τίποτε λιγότερο από κανέναν. Είστε πολύτιμοι.
2: Έτσι είναι. Πολύτιμα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Πήγα χθες πλέον σε παιδιά κάτι εκπληκτικά πράγματα με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικά. Οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Πήρες αυτές τις ωραίες τις κάψουλες
2: καφέ. Πήρα τις κάψουλες καφέ, οι οποίες η τιμή τους, παιδιά, είναι συγκλονιστικά χαμηλή. Δηλαδή, μεγάλη διαφορά από άλλες.
1: Και ποιότητα ίδια.
2: Και είναι, όχι, καλύτερη.
1: Ωραία.
2: Είναι
1: θα σου φανταστικές. Πω τώρα για την τέλεια ποιότητα της Λέπας, η οποία έφτασε στην Ελλάδα. Μία νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Από Λίπαρτ, έτσι λέγεται, ALE από Λίπαρτ, όπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητα της Pass από Pass. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Μπαίνουμε στο Instagram Lepas Greece και ακολουθούμε.
0: Α, μου στείλαν ότι έχουν και.
2: Τι?
0: Έχουν, μου στείλαν ένα mail, με κάλεσαν τη Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Έχουν event.
2: Ναι,
0: Lepas Greece, ναι. Το αυτοκίνητο. Γίνεται το λανσάρισμα.
1: Ωραία, Super. Θα πάμε.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμπουκά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά.
22: Σόλο διβάνι,
21: τι κουαλιτά.
23: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
24: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Τα έχω βάλει σήμερα το βλαχαδάμι. Αλλά κι αυτός μου επιτίθεται. Τώρα μου έδωσε ένα χαρτί και το τράβηξε επίτηδες τελευταία στιγμή από το χέρι μου για να μου κάνει paper cut.
3: Ναι, παιδί μου, για να μην διαβάσει σωστά.
2: Ξέρει αυτός.
4: Paper cut το χειρότερο. Να ξέρεις ότι ο Αλέξανδρος κάτι του είπα χθες, έτσι λιγάκι πιο χιουμορή, και μου λέει πολύ παρέα με τον Ουγγαρέζο κάτι.
2: Να, α, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, υπάρχει συμμαχία. Πείτε λίγο τη σειρά μας. Ζωτάνε τα ναυάγια για τη σειρά. Είναι το τέρας, είναι νούμερο ένα σειρά στο ranking του Netflix αυτή τη στιγμή.
4: Να πούμε ακριβώς
3: όμως. Και το τελευταίο κύκλο είναι η ιστορία της Lily Borden.
2: Λίζι.
4: Λίζι. Λίζι, τι λένε αυτοί. Ναι, βέβαια φαίνεται.
2: Λίλι είναι την πυράκι.
4: Στο τρέιλερ φαίνεται λιγάκι.
3: Είναι.
2: Είναι ωραίο και είναι.
4: Διαβολικά.
2: 6-9-37-949-949. Τα μηνύματά σας για ό,τι γουστάρετε και για τα θέματα ημέρας που έχουν τεθεί. Είπαμε πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει το γεγονός ότι έχεις βγει με έναν πανέμορφο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Που μπαίνει σε ένα χώρο και εκεί που λες μάλιστα ότι δεν πάει άλλο, μόλις σου πούνε και οι άλλοι ότι εξαντανακλάσσεως ότι από τι είναι αυτό το πράγμα, παίρνει μια παράταση η γνωριμία σου.
4: Εσένα που σου πειράζεσαι.
2: Ναι, ρε, σήμερα με έχετε στοχεύσει όλοι. Με έχετε στοχοποιήσει. Λοιπόν, ακούστε, τι είναι η ζωή.
4: Τι είναι.
2: Παύση. Οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ένα καφέ, ένα γλυκό, παρέα με τους φίλους, ένα επιδόρπιο, χωρίς στερήσεις και τύψεις. Slim Fix. Έτσι, προσέξτε με καλά, θα με ευχαριστείτε αμέσως μετά. Είναι το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Αντικαθιστά στη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, χωρίς θερμίδες. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Slim Fix.
3: Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Πάμε να δούμε.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Χαμούλη, πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, εκεί πέρα που πετούσε ο άλλος τα λίμματα δηλαδή, από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Ιερά Οδό. Αν έρχεστε στην πόλη, δηλαδή μπαίνετε την Καβάλας, είστε στην Καβάλας και έρχεστε από Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, το κέντρο είναι άθλιο, όπως και το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Η Κηφισία σαν αναδιαστήματα από το Δαχτυλίδι μέχρι το Κόμβο του Ψυχικού. Και τέλος, αν κινείσαι στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
2: Μήπως είναι πιο σύντομο. Μήπως είναι πιο σύντομο, αλλά να μας λες που δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα.
3: Άστα να πάνε. Η αυτή η ώρα είναι συνήθως δύσκολη. Οπότε προσπερνάμε και πάμε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι!
4: Λοιπόν, γεια σας, Πρωινά Ναυάγια. Γεια σας, Δημήτρη. Γεια σου, Βασίλη. Εδώ το μάτς παίζεται. Είμαστε στο 30 λεπτό. Ο ανεβαίνει στην πορεία της ημέρας, αλλά δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Ο καιρός μπορούμε να πούμε ότι κάνει το ιδανικό παιχνίδι σήμερα. Να, αυτή τη στιγμή είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ο ήλιος, αλλά δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Σέντρα από τα δεξιά. Έλα, είμαστε στην κεφαλιά. Κεφαλιά και ναι!
2: Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο, Θεμίτη.

Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Γεια σου, ρε Νικόλα. Πρώτη θέση στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Ναυάγια, παιδιά, βουλιάζουμε. Προς τον πάτο μόνο πηγαίνουμε. Αφήστε τις άλλες εκπομπές να παλεύουν εκεί πέρα στην επιφάνεια. Εμείς μόνο πάτο. Διπλής. Αθηνά Αμφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, και εγώ. Ναι, και άλλο, όλοι πάτη μαζεμένοι. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, 6937-949-949. Τα μηνύματά σας στο Viber. Αυτό που σου παθεί να το κάνω συνέχεια εγώ σήμερα. Λοιπόν, και έχουμε κανένα μήνυμα για να πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή.
1: Η Βαρβάρα λέει: καλημέρα, παιδιά, για το θέμα για αυτό που συζητάμε. Κάθισε, λέει, 1,5 χρόνο με αυτό το άτομο. 25 ετών, εγώ, 22 αυτός. Βέβαια, λίγο κοροναίος, δεν κατάλαβα. Λίγο το καλό σεξ, κάθισα.
2: Ναι.
0: Είδες, παίζει ρόλο. Κορονοϊός. Ότι δηλαδή κράτησε σχέση παραπάνω γιατί ήταν λόγω της καραντίνας.
2: Δηλαδή κοροναϊός.
1: Ήταν σαράμ, δεν ξέρω, αφού κοροναϊός.
0: Δηλαδή όπως να λέμε τελικανής.
1: Κοροναίος. Το ταφενιά. Το ταφενιά.
0: Να βρίσκαμε μια κορονιά. Και εμείς.
3: Σιγάν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Φυσικά.
5: ΙΕΚ Ναυαγή.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Τέρμα τα αστεία. Καλημέρα. Εχθές σχολιάστηκε πολύ το ΙΕΚ Ναυαγή, να ξέρετε μετά.
0: Ναι.
2: Άρεσε πολύ με τους θεούς.
0: Πάλι με τους θεούς.
2: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Το άλλο μετά με τις
2: πρωτεύουσες. Το άλλο μετά μου στείλανε υβριστικά μηνύματα οι φίλοι μου ότι παρετήθηκες και είσαι απαράδεκτη.
0: Αυτό που σου είπα. Ναι. Δεν πειράζει που δεν ήξερες. Το πούλησες. Δεν προσπάθησες.
2: Θέλω να τα πούμε κάτι. Με επηρέασε η Πανσέληνος. Εχθές δεν ήταν καλή μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή, παρακαλώ. Πάρα πολύ απλά. Το μαθαίνουμε νομίζω στην 5η Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάω για τα εμβαδά.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πείτε μου λοιπόν πώς βρίσκεται. Δεν μπορείτε να θυμάμαι, όχι.
2: Δεν μπορώ με τα μαθηματικά και τα εμβαδά.
0: Δεν είναι μαθηματικά.
2: Θα το βρω. Είναι αυτό που λέμε στο τετράγωνο.
0: Είναι γεωμετρία το σκύπτρινο.
1: Αναθάρισα λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου.
2: Γιατί ξεκινάς από μένα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ απλό.
1: Γιατί είναι το εύκολο.
0: Το χαρακτηριστικό του τετραγώνου τι είναι. Ποιο είναι.
2: Οι ίσιες γωνίες.
0: Και ίσιες πλευρές.
2: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε τώρα το εμβαδό. Το εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι.
2: Το άθροισμα.
0: Το εμβαδό τι είναι πρακτικά. Δεν ξέρω αν είναι η μέθοδος.
1: Το ύψος.
0: Πώς λέγεται η μέθοδος.
2: Μέτρησης.
0: Όχι, που τα παιδιά οι.
2: Ποια?
0: Μοντεσόρι.
1: Μοντεσόρι.
0: Που
1: ναι.
0: Σου λέει το πρακτικό. Ναι. Δηλαδή δεν σου λέει θεωρητικά να κολλήσει το κεφάλι σου. Πρέπει να μάθω τον τύπο. Σου λέει εμβαδό σημαίνει επιφάνεια. Θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου.
2: Ναι.
0: Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω.
2: Ναι.
0: Και έτσι καταλαβαίνεις τι σημαίνει εμβαδό.
2: Κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
0: Δεν τα ξέρω.
2: Ψέματα να πω.
0: Λοιπόν. Παιδιά, η Αθηνά όταν παίρνει μούτα, κάνει μούτα, το φρύδι της βγαίνει πάνω από το γυαλί. Λοιπόν, πάμε, έλατε. Έλα, εμβαδό. Έχει πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α. Κάτσε γιατί τώρα με μπερδεύει.
0: Αλφα ρε γαυγαβ.
2: Αλφα. Λοιπόν, το τετράγωνο.
0: Αλφα.
2: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, το εμβαδόν είναι οι τέσσερις γωνίες παίζουν ρόλο.
0: Όχι, οι πλευρές.
2: Οι πλευρές.
0: Το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Αλφα.
2: Πώς
0: είναι το εμβαδό.
2: Το εμβαδόν είναι βάση επί ύψος.
0: Άρα, αλφα, επί.
2: Επί β.
0: Αφού είναι το ίδιο, τι είναι β.
2: Τι β.
0: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
2: Έλα, πει Φορτούνης που τα ξέρει.
1: Τα ξέρω αυτά.
0: Έλα, πες τα.
1: Τι θέλουμε, α επί α είναι το τετράγωνο.
0: Μπράβο. Α επί α, άρα α στο τετράγωνο.
2: Γιατί επί α, ρε φίλε, για
1: αφού γιατί α είναι η ίδια
0: η πλευρά. Α, ίσες είναι οι πλευρές.
2: Σωπα, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα με βοήθησε.
0: Ωραία, πάμε στο παραλληλόγραμμο λοιπόν, αφού κατάλαβε. Πώς είναι το εμβαδό του.
2: Α επί β.
0: Μπράβο. Έλα.
2: Εσύ
0: που είσαι έξυπνος. Που το παίζεις έξυπνος. Το εμβαδό του κύκλου
2: παίζεις. Το παίζεις, δεν είσαι.
1: Δύο πυρό. Δύο πυρό τετράγωνο.
0: Όχι.
2: Τι πυρό.
1: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
0: Τι τέσσερα και οχτώ και επτά και τέσσερα πέντε.
1: Δύο πυρό τετράγωνο, δεν είναι.
2: Τι είναι.
1: Αυτό τι είναι η περιφέρεια.
0: Τι είναι το πι, Αθηνά.
2: Το πυρό τι είναι.
0: Το πι τι είναι.
2: Αυτό το πι, ρώτα τον.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια. Από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικά.

0: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
1: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
0: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
1: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
0: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
6: Άκου να σου πω μικρέ. Αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
7: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: 9 και 4 πρώτα λεπτά, 49. 9, 4, 4, 9. Καταλαβαίνετε τώρα το συμβολισμό, ε.
13: Πώς δεν καταλαβαίνετε.

0: Εγώ δεν το κατάλαβα που τον είπα. Η βήθηση συνεχίζεται. Βουλιάζουμε κανονικά, παιδιά. Πηγαίνουμε ντουγρού προς τον πάτο. Οπότε ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει στη βάρκα μας και ξεχάστε την επιφάνεια για, για τρεις ώρες. 10 η ώρα θα σας παραδώσουμε στην καθημερινότητά σας, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω ότι πάνω στη συζήτηση του θέματος που είναι πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει η πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, η εντυπωσιακή εμφάνιση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Στη συζήτηση λοιπόν υπόθηκε και να είναι ο άλλος ή η άλλη φελός.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή θα είναι και η λέξη για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Επίσης ο φελός επιπλέει.
0: Ο φελός.
1: Να λέμε και αυτά.
2: Άρεση, όχι το ναυάγιο.
0: Τέλος πάντων, σημασία. Σας ευχαριστώ. Κάτσε να μαζέψω. Ναι. Κάτσε να μαζέψω τα κυνηγόσκυλα. Ελάτε προς τα μέσα. Ελάτε προς τα μέσα να σας ταΐσω. Λέω λοιπόν ότι η λέξη είναι φελός. Ξεκινήστε να ασκαρώνετε στιχάκια, δίστιχα, στροφούλες. Γιατί θα βγείτε στον αέρα και θα κερδίσετε 50 ευρώ wagga mama. Γουστάρω γιατί όχι μόνο τρώτε, απολαμβάνετε, πίνετε κοκτέιλ είτε στην Αιώλου εκεί, είτε στο Golden Hall, το αγαπημένο μου το wagga mama εμένα. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο, πήγαινα πολύ στο wagga mama, να ξέρετε.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Εκεί,
2: παιδί μου.
0: Ναι,
2: εκεί είναι τα βασικά.
0: Λοιπόν,
2: τα κεντρικά.
0: Μ' αρέσει. Ναι, τα headquarters. Μ' αρέσει που ανεβάζετε και φωτογραφίες. Το έχετε πιάσει το νόημα του wagga mama. Τρώω το ράμεν μου, τρώω το σούσι μου, τρώω το, πίνω το κοκτέιλ μου, κάνω το κομμάτι μου. Φλερτάρω και μετά διπλανά τραπέζια. Αλλά ανεβάζω και τη φωτογραφία μου, Αθηνά.
1: Και μας τη στέλνουν και στο Viber στο 6937-949-949.
0: Αυτό είναι true story που λέμε τώρα. Δεν το βγάζουμε το μυαλό.
2: Ο Παύλος έχει 50... στείλει βιντεάρα εδώ πέρα να τρώει στο γουακαμάμα.
0: 50 ευρώ, παιδιά, δώρο επιταγή να πας να σκάζει το φαΐ.
1: Αρχή. Να γράψεις μια ποιηματάρα.
0: Α, ναι,
1: να μας κάνεις να γελάσουμε. Και ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει το γεύμα στο Wagga Mama.
2: Γιατί εκπληκτικό. Πριν θα έχουμε κλάψει. Έρχεται το Uga Challenge.
1: Oh.
2: Άστο.
1: Συνακλάψεις. Συνακλάψεις.

0: Ψεύτικα. Το Θοδωρή Φέρη βγήκε και η αφίσα. 25 νομίζω του μηνός ξεκινάει. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, στο Ποσειδόνιο.
1: Κανόνισε να μην πάμε. Το έχουμε πει τόσες φορές.
0: Θα πάμε στο φίλο μου.
2: Στο Ποσειδόνιο θα είναι. Ορίστε, γιατί με ρωτάγατε.
0: Με τη Στέλλα Καλή. Έλεγα ότι είναι One Hit Wonder. Ναι. Ήταν αυτό το τραγούδι. Μάλλον φοβόντουσαν ότι αυτό το τραγούδι θα είναι One Hit Wonder. Δηλαδή μία επιτυχία και μετά εξαφανίζει το καλλιτέχνη. Αυτό δεν συνέβη με το Θοδωρή. Ξέρετε μια άλλη ξένη βέβαια που είναι η χαρακτηριστική. Θεωρείται δηλαδή ο ορισμός του One Hit Wonder.
2: Όχι, όχι.
1: Περίμενε.
2: Μήπως είναι...
1: Quiz, περίμενε.
0: Μπράβο.
2: Εγώ νομίζω το έχω. Ναι. Μήπως είναι.
0: Είναι 90s, γι' αυτό το λέω, όλοι το ξέρετε το τραγούδι.
2: Your boots are made for walking.
0: Όχι. Συνάντρα λες. Νάνση Συνάντρα.
2: Δεν είχε κάνει και άλλη επιτυχία όμως η Νάνση, νομίζω.
0: Αυτή. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό έπαιζε και στην κηδεία της. Ένα τραγούδι που έγινε.
1: Αλλά μετά το συνέχισε.
0: Όχι, μετά όντως αυτός εξαφανίστηκε, δεν ήταν σαν τον
2: εαυτό
0: Να σου το πω, να σου το βάλω μια στιγμή. Θέλετε.
2: Α, ναι, και να μας το βάλεις, βέβαια. Βέβαια
0: λοιπόν,
2: να μας το βάλεις.
0: Μια στιγμή. 6937-949-949.
1: Ωραία, ναι. Ψάξε εσύ να πούμε κανένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι λέει εδώ πέρα.
2: Δεν στέλνουν μηνύματα. Το θέμα μας να σας θυμίσουμε είναι πόσο η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει λόγος για να υπάρξει σε σχέση και αν δεν επικοινωνείς, πόσο κρατάει.
1: Λέει η Ευαγγελία.
0: Αλλά μιλάμε για ομορφιά.
2: Ναι.
0: Βαρβάτη.
1: Λέει η Ευαγγελία, παραδείγματος χάρη. Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλιότερα, στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα.
2: Ναι.
1: Θεωρώ, λέει η Ευαγγελία, ότι ο εσωτερικός κόσμος. Έλα, μωρέ, φαρατήστε μας με τον εσωτερικό κόσμο.
2: Όχι, γιατί δεν συμφωνείς εσύ με τον εσωτερικό κόσμο.
1: Να το διαβάσω και ολόκληρο.
0: Μισό λεπτό. Καταρχά, μην
2: τσαντίζει.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι ο Βασίλης τώρα γιατί τσαντίζεται, που είναι λίγο πιο ευερέθιστος.
1: Σαν το έντερο.
0: Ναι, σαν το έντερο μου. Γιατί όμως, γιατί είναι εκτός θέματος τώρα, Ευαγγελία. Συγγνώμη, Ευαγγελία μου. Γιατί εμείς η συνθήκη είναι η εξής. Προφανώς η επικοινωνία είναι σημαντική και σημαντικότερη από όλα.
2: Ναι.
0: Άνθρωποι είμαστε. Και ό,τι και να είναι, εγώ δεν λέω ότι χαλάει η ομορφιά, συνηθίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς όμως πάμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Πάρα πολύ ομορφιά. Τι παράταση δίνει στο να συνεχίσεις να βγαίνεις, όχι να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια.
2: Ναι. Αυτό το πόσο κρατάει.
0: Πόσο εσένα σου κρατάει.
1: Υπερβολές.
0: Πόσο δίνει σημασία στην επιφάνεια, με λίγα λόγια.
1: Φτάνουμε στις υπερβολές. Δηλαδή δεν λέμε φυσιολογική ομορφιά και φυσιολογικός φελός. Λέμε τέρμα φελός και τέρμα όμορφος.
0: Τι θέλεις, Αλεξάνδρε μου, γιατί δεν σε ανασχετείς. Τι πρέπει να κάνω.
2: Το τραγούδι.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Ναι, πανέτοιμοι.
1: Ένα τραγούδι έβγαλε άνθρωπο.
0: Είναι αυτό, έβγαλε μόνο αυτό, λέγεται Matthew Fisher. Το κομμάτι λέγεται What I Have to Fall in Love with You.
2: Ωραίο τραγούδι, φίλε αυτό.
0: Κομματάρα.
2: Ναι, και ωραία φωνή.
0: Εξαφανίστηκε.
2: Γιατί όμως εξαφανίστηκε.
0: Έλα να το βρω να το ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Στείλουμε στο Instagram.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι θεωρείται το κατεξοχήν παράδειγμα του One Hit Wonder. Με αυτό βγήκε, έκανε θράψη και δεν τον ξαναείδε ποτέ κανείς.
1: Και Τζέρι Χάλουελ με το Μεξικό Λατίνο.
2: Ακού φωνάρα, ρε.
0: Κομματάρα. Λοιπόν,
2: φωνάρα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε τον Ανδρέα Τσουκαλά, έφυγε από τη ζωή, που είχε βγάλει το «Νόμιζα μπορώ να αντέξω, μα κουράγιο που να κλέψω, έγινα σκιά σου όπου πας». Νόμιζα, λέγεται το κομμάτι. Στο βίντεο κλιπ συμμετέχει και η Έρικα Πρεζεράκου. Στα πολύ ντουζένια της τότε, πρωταθλήτρια κτλ.
1: Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες, είμαι έτοιμος να παίξω.
2: Hookah Challenge. Λοιπόν, θα πάρουμε το θέμα μας πίσω.
0: Θα σου πω τι γίνει. Επειδή νιώθω τα μπινελίκια της κριτικού να μου γαργαλούν τα εντόστια, πάμε σε ένα τραγούδι. Εγώ ξέφυγα, καταλάβα, δεν είχα δει στο μυαλό μου. Και επιστρέφουμε, Κατσάλι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, Δέσποινα, αλλά ήξερες το Matthew Fisher.

0: η Αναστασία μας και σπάστε τα. Είμαστε έτοιμοι για Yoga Challenge ή έχουμε κρεμό.
1: Α, περίμενε. Μπράβο, να ακούσουμε και το άσμα. Που δεν βρήκα άλλο τρόπο. Νόμιζα, λέει Ανδρέας Σουκαλάς. Αν μ' αγαπάς. Ανάμνηση στα πρωινά ναυάγια.
0: Σ' αγαπώ. Πώς να ζω χωρίς εσένα. Πες μου.
1: Ζεσταθείτε σιγά σιγά, φτιάξτε τις φωνές σας. Ετοιμαζόμαστε να ηχογραφήσουμε τραγούδι.
0: Και τούτη ημέρα.
2: Πάμε για Eurovision.
1: Πάμε για Eurovision.
2: Μας πάνε και οι μπαλάντες.
0: Θα βάλουμε, ναι, θα βάλουμε και θα
1: σιγά με κατεβούμε με μπαλάντα, ρε παιδιά.
2: Ναι, αλλά του Γκαρέζου του πάει μπαλάντα.
0: Ρε, μην τσακώνεστε.
2: Κοίτα που παίρνει.
1: Καλά, 20 δευτερόλεπτο θα είναι μπαλάντα.
0: Και ρηφηφή να βάλουμε πιο μετά, άλλο project ωραίο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Ναι,
0: πάτα το. Ούγκα Challenge. Η παραγγελιά μου είναι αμετανόητα τρελός από ρηφηφή. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Ναι. Πάρτε παρακαλώ τα χαρακώματα. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω να μισείτε ένας τον άλλον, γιατί νιώθω ότι σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κύριοι, είμαστε 1-1 μετά από το χθεσινό. Ήταν το φιάσκο.
2: Δικό μου ήταν, ναι, χθες. Δεν πειράζει.
0: 1-1 λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει τη σημερινή νίκη με θέμα ήρωες κόμικ. Φύγαμε. Βασίλης!
1: Κάντι κάντι.
0: Δεν είναι κόμικ.
1: Τι?
0: Ήταν τηλεοπτική σειρά. Δεν πειράζει, επειδή είσαι ο πρώτος.
2: Δεν το δεχόμαστε. Επόμενο.
0: Να δώσω.
2: Έλα,
0: πάμε.
1: Κόμικ εννοούμε γραπτός.
2: Τι, κόμικ λέει.
1: Ντόναλντ Ντακ.
0: Σωστά.
2: Ναι. Μίκι Μάους.
0: Σωστά.
1: Μπάφαλο.
0: Τι Μπάφαλο.
1: Μπάφαλο Μπιλ. Δεν υπήρχε και ένα
0: τέτοιο κόμικ.
2: Έχει χάσει. Έχει χάσει.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε και ένα κακό.
0: Τι Μπάφαλο, ξέρω, για δεν
2: ρε Αλέξανδρε. Υπάρχει Μπάφαλο, τι
0: ρε παιδί μου και εσύ, τι Μπάφαλο Μπιλ να πούμε και Μπάφαλο Wing.
2: Μπάφαλο, έχει χάσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει Μπάφαλο. Τι Μπάφαλο.
3: Τι
2: ρώτα... είναι το Μπάφαλο.
0: Ρώτα λίγο τον.
2: Εταιρεία που ψήνει περζόλες.
0: Ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
3: Μπάφαλο Μπιλ βλέπω εδώ πέρα ήταν στρατιώτες, Αμερικανός στρατιώτες. Μπορεί να γίνει και κόμικ.
2: Υπαρκτός.
0: Για ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
2: Τον Ιάκωβο,
0: υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
2: Ένα λεπτάκι.
1: Εντάξει, κέρδισα πάλι.
2: Περίμενε. Είμαστε 2-1, έχει χάσει.
1: Λοιπόν, το παράτησε η Αθηνά και κέρδισα.
2: Υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει ο Οικονομόπουλος, παρακαλώ. Γιατί θέλω να το ακούσω το εισιτήριο 1.
2: Ναι, λέει, υπάρχει.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Υπάρχει.
2: Ναι, συνεχίζουμε.

0: Buffalo Bill. Του 50.
1: Εγώ ακόμη δεν ξέρω αν αυτή η ενότητα είναι για καλό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βαγεί, πρέπει να ξέρει, να καταλάβει τι γίνεται εδώ στα break. Ναι. Τέλος πάντων. Λίγη αναμονή ακόμη, γιατί έχουμε το ξαφνικό γκολ. Εντάξει, χρησιμοποιώ τώρα τις ίσιες λέξεις. Λοιπόν, πριν από αυτό, πάμε στα ναυαγιά μας να πούμε πράγματα που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ και επιστρέφουμε για να κάνουμε το. Να δούμε ποιος παίρνει τη σημερινή νίκη. Λοιπόν, είναι αυτή η πληροφορία που έχει από μένα και την εκτιμάς από τη Βιοκαρπέτ, γιατί παίζει φοβερό παζάρι. Εγώ σας λέω ημερομηνίες και το πού, γιατί δεν είναι σε όλο το δίκτυο. Καλημέρα στη Λάρισα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα και στα καταστήματα στην Αθήνα, σε όλη την ομάδα και την οικογένεια. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Πού? Στο Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202. Μόνο. Πότε? 24 Σεπτεμβρίου με 26. Και τέλος, χαλιά, λευκά είδη, τιμές στα πατώματα, στη Βιοκαρπέτ, το ξαναλέω, για λίγες μονομέρες, 24 με 26, όλα μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τζάμπα, Βιοκαρπέτ, στο Περιστέρι μόνο, Λεωφόρος Αθηνών 202.
2: Ωραία, θα πάμε και μια βόλτα από τον Μασούτη για νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, όλα αυτά στον Μασούτη, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε έτοιμοι για τον τελικό γύρο? Αφαλίδου, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα, παιδάκι.
0: Έχω άγχος τώρα, έλα. Έχω άγχος, θα την έπαιρνα αυτή τη νίκη.
1: Αθλήματα, παύλα, παιχνίδια που παίζονται με μπάλα. Πάμε!
0: Ποδόσφαιρο.
2: Μπάσκετ.
0: Ράγκμπι.
2: Τένις.
0: Βόλεϊ.
1: Σωστά.
2: Πινκ πονκ.
1: Σωστά.
0: Beach volley.
1: Σωστά.
2: Τένις.
1: Σωστά. Δεν είπε το τένις, δεν το είπαμε, Αλέξανδρε. Ωραία.
0: Πινκ πονκ.
1: Το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Άλλο. Όχι, όχι, άλλο. Μπορεί.
0: Περίμενε, εσύ είπες από την αρχή την κάτι-κάτι. Είπες την κάτι-κάτι και το δεχτήκαμε.
2: Καλέ, δεν είπες δύο φορές πινκ πονκ. Δεν είπες δύο φορές πινκ πονκ.
0: Baseball.
2: Ωραία. Τότε πετοσφαίριση.
0: Ωραία.
1: Τι είναι, το τένις είναι πετοσφαίριση.
0: Αυτό ακριβώς είναι πετοσφαίριση.
1: Δεν το είπαμε.
2: Α, είπες ωραία πριν. Αποφάσισε. Ωραία.
1: Πετοσφαίριση το βόλεϊ.
2: Ωραία, ωραία. Handball.
0: Badminton.
2: Το badminton είναι με φτερό. Έλα, παιδιά, δεύτερο.
0: Μπάλα με φτερό, πάμε, προχώρα.
2: Τι μπάλα με φτερό, όχι, έλεγε.
0: Είναι μπαλάκι με φτερά. Είναι μπαλάκι με φτερά το πίπο. Τι φτερά, φτερά κουπανά εσύ.
2: Λοιπόν, πάλι κέρδισε.
0: Όχι, δεν έχεις κερδίσει.
1: Επιστρέφω στην...
0: Θα γίνει σκοτωμό. Θα γίνει μεγάλο μακρύ.
2: Θα είμαστε δίκαιοι. Τώρα δεν παίζουμε
1: πρώτη απάντηση. Κάντι.
0: Ποιο κάνει την νίκη,
2: ποιο κέρδισε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αφού ποτέ δεν σα βρίσκω πουθενά. Όλοι διαφωνείτε.
0: Μα είναι η δουλειά σου αυτή.
2: Ναι, παιδιά, τι Πάτινγκτον.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Κέρδισε.
0: Πάτινγκτον, δεν έχει κερδίσει.
3: Έχει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο masoutis.gr.
4: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26 η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω.

0: πίνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε.

0: Κατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Έχω σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν τους βρίσκω πουθενά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι δεν καταλήξαμε ποιος κέρδισε.
4: Δεχόμαστε την ισοπαλία και ναι. Αύριο θα βγει ο νικητής.
5: Αύριο θα είναι και Παρασκευή, θα έχουμε και αγωνία. Το δεχόμαστε. Εμείς τα βρήκαμε.
3: Να βρείτε, Ναυάγια μου κι εσείς, ποια να είναι η δοκιμασία λοιπόν του ηττημένου που αύριο θα αποφασιστεί, μάλλον θα κριθεί. 6-9-37-949-949 στο Viber για τη δοκιμασία.
4: Και τώρα θα σας πω για τα Vita Fix Gummies, πολύ βιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα Ισμέουρο. Είναι τα Vita Fix Immuno με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα και Vita Fix Multiprobio με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Με υψηλή περιεκτικότητα σε... σε ίνες χωρίς ζάχαρη, σε δόδυμες ίνες χωρίς ζάχαρη, λιπαρά και νάτριο. Vita Fix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά.
5: Συγγνώμη, Θεούλη, κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Έλα, μωρί, τι κάνει, ο Ηλίας είναι από δίπλα, τι γίνεται.
4: Καλά,
5: Ηλία. Γεια σας, Ηλία.
6: Ναι, ήρθα και ήρθε, έχω στείλει τη Μόνικα, μήπως με έχετε λίγο φωλικό να μου δώσετε.
4: Έχουμε φωλικό, έχουμε.
5: Φωλικό και φιλικό.
4: Πώς είστε?
6: Στα φιλικά πέντε κάτι τα γκολ. Καλά είναι, μωρή. Έχω κάτι εδώ στα προπόδι, περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά. Έχω βάλει τη γούνα μου.
4: Μας κάψατε
6: την προηγούμενη. Έχω βάλει την παντόφλα αυτή με την παντόφλα με το οικόσιμο που βάζω μέσα στα ποδάρια μου. Πολύ ωραία, ναι.
5: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
6: Εγώ κάνω ζάπινγκ, αλλά κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημάδα.
4: Ναι, μα πείτε και κανένα καλό λόγο, γιατί την προηγούμενη φορά μας κάψατε, είπατε για το μαλλί του και την πληρώσαμε εμείς. Έκανε παράπονο στον Ουγγαρέζο.
6: Το μαλλί είναι ωραίο. Καταρχάς κάνει αντίθεση με τον Μπουγατσομάγειρο που είχε για μύτη και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει και όλο το πάνελ.
5: Και συμπαθείτε πέρα, και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
6: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν τη αλλάζουν και οι μπαταρίες ακουστικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Να σας πω λίγο την κίνηση. Μισό λεπτό, έχω φύγει ρολόγιο, έχω φύγει. Λοιπόν, το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Λοιπόν, επίσης και η Αττική Οδός από τα Νολιώσια μέχρι το Μαρούσι. Τώρα, η Κηφισία στο ανέβασμά της, παιδιά, να διαστήματα είναι υποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα, οπότε χρειάζεται υπομονή από τους Έλληνες και φίλους μας οδηγούς. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω μέχρι το κέντρο. Και τέλος, γενικότερα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Άνοδος του Συγκρού είναι, είναι μποτιλιαρισμένοι. Πάψτε.
2: Ο καιρό σήμερα.
5: Τηλέφωνο ακόμα.
4: Είστε συντονισμένοι εδώ. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Είμαστε στο 40 λεπτό. Είχαμε ήδη τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τα σύννεφα να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ουρανού, αλλά δεν μπήκανε. Ο ήλιος κρατάει το παιχνίδι γερά. Θα είναι, όπως δείχνουν όλα, ένα ιδανικό παιχνίδι για τον καιρό. Σήμερα θα είναι ο τέλειος καιρός σήμερα. Αχού! Αχού! Είχαμε μια χαμένη φάση δυνατή. Φωτιά είναι σήμερα. Το δροσό παίρνει την μπάλα και προχωράει. Ναι, θα έχουμε καταπληκτική βραδιά. Θα κοιμηθούμε με πικεδένιο κουβερτάκι.
5: Τώρα περιμένουμε να βάλετε εσείς γκολ με τα ποίηματά σας, έτσι. Έχουμε δώσει λέξη.
3: Οφελός είναι η λέξη. 2-10-68-35-7-22. Τηλεφωνήστε τώρα και απαγγείλτε. Κάτσε ρε Χρήστο, έλεγα τώρα για τα παιδιά.

0: 2-10-68-35-722. Τώρα τηλεφωνήστε για να απαγγείλετε πείματα. Δεν χρειάζεται να είναι και τεράστιες πάρα πολλές στροφές. Θέμα ωφελός για τη λέσχη των χαμένων μαπών και κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από Wagamama. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-68-35-722.
1: Πάμε να παίξουμε λέσχη λοιπόν, ή θα μας πεις εσύ το δικό σου το πείμα πρώτα?
0: Δεν έχει βγει πολύ καλό.
2: Γιατί?
1: Περίμενε,
2: είσαι κομμένος.
1: Θα σε εμπνεύσει, περίμενε.
0: Ναι.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Ξεκίνα Δημήτρη πρώτος, ναι, για να βγει μετά και ο Παύλος που περιμένει.
0: Μήπως να είναι πρώτος ο Παύλος?
1: Ναι, Παύλε. Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε Παύλο, σώσε την κατάσταση ρε φίλε, να πούμε.
2: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, παιδιά, επειτε κατά το κίνητο συνεργείο, μόλις μπήκα και έξω από τη λέξη, είναι πολύ μικρό το βήματα εκεί.
0: Ωραία. Δεν πειράζει, έτσι πρέπει, για να γίνει λίγο το αλλά... τσικ. Ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι. Ναι.
4: Ένα φελό σου έβαλα για να κρατά τα αέρια. Διότι μου κατέστρεψες όλα τα μεσημέρια.
0: Τα μεσημέρια.
4: Όμως εσύ τον έβγαλες. Ναι. Πίστοθηκαν οι πόρδοι. Και οι πλανήτες τεντώθηκαν σαν να είναι Άγγλοι Λόρδοι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χαρά. Τέλος. Όλη η οικογένεια του ρυθμού είναι
1: σαν τέλος.
0: Σε ευχαριστεί όρθια.
1: Τέλος.
2: Πού έχεις
0: το μάλλον, να σε καλά, αγόρι μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, παιδιά, να βάγια. Είμαστε όλοι. Λοιπόν.
1: Ναι, καλέ. Τι, για να πιάσω το ύφος μισό.
2: Δεν μπορώ.
0: Και το μικρό.
2: Μετά τους πόρτους.
0: Καλημέρα. Καλημέρα πίτες.
2: Καλημέρα.
0: Σας παρακαλώ λίγο εσύ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Έχω βάλει τα παπούτσια μου και κάθομαι ο κλαδόν.
1: Έχετε γιωθεί?
0: Τελείως. Υπάρχει μάρμαρο και μου δροσίζει τα χαμνά.
1: Oh.
0: Θα σας διαβάσω το ποίημά μου ωφελώς από την ποιητική μου συλλογή Κουτρουβάλα. Μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι εύκολα, τη βρίσκεται εύκολα στα βιβλία που λέει. Διαφορετικό χρώμα κάθε βιβλίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ρε, είσαι παλαβός ή απλώς φελός? Θα με τρελάνεις εντελώς. Δεν είμαι εγώ όμορφος? Στο Ούγκα Τσάλενς νικητή δεν έχω βγάλει ακόμα. Αυτοί θα με καταντήσουν κάθε μέρα λιώμα. Μπάφαλο Μπιλ και ύστερα η Κάντι τα κάνανε μαντάρα. Φεύγω, πάω πρωινό. Λες να έχει κινησάρα.
2: Καλώς ήταν. Σπουδαίος.
1: Όρθιος.
2: Σπουδαίος. Με κάτω κείμενο, με δεύτερο επίπεδο, με τρίτο επίπεδο.
0: Τώρα θυμήθηκα στο ποίημα. Δεν έβαλα φελό. Σήμερα καλεσμένο έχουμε κουσουλό.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είσαι ρε?
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το ναυάγιο συνεχίζεται. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι η Αθηνά Φαλίου θέλει να σας πει κάτι.
1: Θέλω να σας πω πως μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Τι κάνεις, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους ταρίφες, καλημέρα στους δασκάλους, μαθητές, καθηγητές, φοιτητές. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καστανάδες, καλημέρα και στους κορδελιάστρες.
2: Καλημέρα στους ανθρώπους που δουλεύουν στα καταστήματα, στην αγορά με σπαστό ωράριο που είναι τόσο σπαστικό. Ναι. Καλημέρα σε αυτούς που θα δουλέψουν και Κυριακή.
1: Καλημέρα στους δημόσιους υπαλλήλους, καλημέρα στους ποδοσφαιριστές, στους αθλητές, σε αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό στη ζωή και στους καλλιτέχνες.
0: Νυχτοφύλακες, σεκιουριτάδες, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι. Ναυάγια πάντα, 7 η ώρα το πρωί. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης.
1: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο.
8: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
9: Έτοιμη! Ανοίξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
14: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
15: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
16: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
17: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22 41 0 72 700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
18: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of

0: Αγροτικό Κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό Κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον
6: στα
5: αγρότη.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
7: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
6: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
7: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας.

0: Φρουταγορά Σακελάρη Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
5: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
6: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
7: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
8: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
10: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
11: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
14: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
17: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
16: Και

0: Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224160 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδό το πώς.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Και τροξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Πέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική
10: χρονιά. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
11: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
11: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
10: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
11: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
10: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
11: Μανιτάρια κομμένα Limburg,

όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: επιτυχίες.
1: Και όπως ξέρετε, παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

0: 5. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 x 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
4: Πύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
5: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
6: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί Adam σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
8: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
9: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
10: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
16: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
14: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
18: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
19: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
20: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
21: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
22: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
23: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education.

0: Παγνίδη Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Ζώνος. Μόνο επιτυχίες.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεομάκ, Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνθλίβεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τεσβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1 και 63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα.

0: Yes, I do, θα πω και εγώ σε όποια πρόταση γάμου μου γίνει. Βεβαίως, γιατί η αξιοπρέπεια πια έχει φύγει, έχει πετάξει μακριά. Γιατί περνάνε τα χρόνια, 30-40, όπως είπε και το τραγούδι, και λες κάποια στιγμή και εγώ να αποκατασταθώ. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, η Ματίνα Μανταρινάκη του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά σήμερα, Πεμπτούλα. Και πριν περάσω στο θέμα της ημέρας, να δώσω πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα και στη Μαριάνθη που έχουν στείλει στο Viber μας στο 6937-949-949. Και έχω σήμερα ένα δίλημα που πραγματικά θέλω τη γνώμη σου οπωσδήποτε. Φλέγομαι. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι σήμερα το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα κάθε φορά που λέω το δίλημα του Γιάννη έχω μαλλί λάχανο και είμαι όντως η Τζοάν Κόλινς έως και Μπόνι Τάιλερ. Τραλαίνομαι με τη δυναστεία Χαλή και περνάω κατευθείαν στο θέμα, γιατί το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Να σου λένε όλοι ψέματα, αλλά να είσαι τρισευτυχισμένος Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα, ή να σου λένε όλη την αλήθεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή βάσανα, πίκρα και καημό. Και θα μου πεις τώρα, Γιάννη, αγαπημένη μου Γιάννη, μια αληθινή σχέση πρέπει να έχει βάση την ειλικρίνεια. Με την ψεματούρα δεν πήγε κανείς πουθενά, μόνο ο Πινόκιο. Και θα σου πω, μπουρούχι. Ποιες είναι αυτά? Όσο μεγαλώνω, εγώ ξέρω ότι το πιο ευτυχισμένο μέρος να ζει κανείς είναι η άγνοια. Όσο δεν ξέρεις, τόσο λιγότερο πληγώνεις. Θα μου πεις βέβαια, ναι, αλλά δεν έχεις γερά θεμέλια στη σχέση σου. Αχ, και αφοδεύτηκα, δεν με ενδιαφέρει πια. Πλέον με ενδιαφέρει η ηρεμία μου. Και στο πάω και σε ένα τρανό παράδειγμα. Πες ότι έχεις διαλέξει ένα ρούχο, τι ωραία, τι καλά, και λες τώρα είμαι Ναόμι Κάμπελ και Σίντι Κρόφορντ αυτοχρόνως. Θα βγω έξω και θα κάνω πατατράκ. Και σου λέει ο φίλος σου, καλέ, πώς είσαι έτσι σαν την μπουρούχα? Θα χαρείς, πες μου, θα χαρείς? Όχι, καμιά φορά θες και την καλή την κουβέντα. Και μη την εννοεί ο άλλος για να πάρεις και το boost. Δεν με νοιάζουν πια αληθινές σχέσεις. Θέλω να είμαι χαρούμενος. Θέλω να είμαι τρελαλήν τριαλαλών. Περιμένω τη γνώμη σου, πραγματικά την περιμένω. Η Κωνσταντίνα ήδη μου λέει ότι το ψέμα δεν βολεύει ή δεν βοηθάει μάλλον. Θέλω και άλλα μηνυματάκια στο 6937-949-949. Και όπα, με ροκιά μπήκα τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια. Δυνάμωσε την ένταση για να έρθουμε σε κέφι. Και επιστρέφω με παιχνίδια, με δώρα, με θεματάρες. Μείνε μαζί μου και δεν πρόκειται να χάσεις.

Είμαι καλά γιατί είμαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε έστιαξα λίγο, δεν πειράζει. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα κάθε απόγευμα μαζί. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τι έχει το The Γιάννης Κατινάκης Show? Έχει παιχνίδια, έχει δώρα, έχει θεματάρες, έχει κέφι και πάρα πολλές επιτυχίες. Και άκου τώρα τι έχω να σου πω. Εάν είσαι και εσύ από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν dating apps, αρχικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τον ίδιο λόγο θα ανεβαίνουμε. Δεύτερον, θέλω να σε ενημερώσω ότι άκου τώρα τι γίνεται. Βρε, δεν τρέπουν οι κερατάδες. Έχουν φτιάξει, λέει, ένα νέο dating app, το οποίο, λέει, στο οποίο οι χρήστες δηλώνουν από την αρχή πόσο σύντομα θα ήθελαν να παντρευτούν. Εξαιρετικό και πάρα πολύ αξιοπρεπές. Πέγγι Φουκαράς και Παιγές Φιλοθέης. Μωρή, είμαστε στα καλά μας. Δηλαδή, πες, είμαι η Τάνια Μπαρμπούτσογλου, 28 χρονών, 1,85 και θέλω να παντρευτώ μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι normal πράγμα αυτό? Είσαι πραγματικά νηφικό Βαλεντίνο και αγλαίγε καφέ της χαράς. Μονόπετρο. Όχι, παιδιά, εδώ έχουμε κάνει μην να χαλαρώσουμε λίγο στα πρώτα ραντεβού, να μην πιέζουμε τα πράγματα με τη λεμιτό μου και θα μου φέρει το δαχτυλίδι κατευθείαν μέσα στα μούτρα. Δεν θέλω, θέλω χαλαρότητα. Ήδη είναι που την dating κάψει μια παράνοια, παράνοια. Επίσης, παιδιά, να ανοίξω και μια άλλη παρένθεση. Γιατί ανοίγετε, λοιπόν, εφαρμογές γνωριμιών, άμα δεν θέλετε να απαντάτε? Στέλνουν ένα μήνυμα. Γεια, τι κάνεις? Καλά. Μετά, εξαφανισμός. Νικολούλη. Θάνατος. Κολυβόπιτα. Γιατί άμα δεν έχεις διάθεση να μιλήσεις και να βγεις και να γνωρίσεις κάποιον, ας το ρημάδι το dating το app εκεί πέρα που κάθεται, δεν είναι για σένα. Μην δεσμεύεις χώρο στο κινητό σου. Κάτσε σπίτι σου και χαλάρωσε. Αυτά είχα εγώ να πω και να κάνω ένα μικρό ξέσπασμα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Άμα δεν θες να συνομιλήσεις και να βρεθείς με κάποιον και δεν είσαι σε φάση κοινωνικοποίησης, μη μας δίνεις και εμάς ελπίδες και ραβόμαστε. Και κάνω μικρά χορευτικά από τα νεύρα μου. Γεια σου, Γιώργο Ρούσο μου, καλησπέρα. Λοιπόν, και αφού τα είπα και ξέσπασα, έχω τα νεύρα μου σήμερα. Θα ηρεμήσω με το Κελ και Λίλα, ω σαν αγχολητικό. Δυναμώνει την ένταση, αυτό είναι. Ακολουθεί Παντελής Παντελίδης και σε λίγο πάλι μαζί σου, πάλι στα αυτάκια σου.

0: 1-1. Έτσι. 1-1 κι άλλο ένα. Σου μετράω λάθη στη σειρά. Κάνω και τα ρεμιξάκια μου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, εδώ είμαι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις επιτυχία, ρε, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 αυτή τη δύσκολη ώρα της κινήσεως που έχεις χωλάσει από τη δουλειά σου, θα με έχεις τα αυτάκια σου. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό Γιάννη που γκαριδογκαρίζεις. Καλό είναι τώρα, καλό είναι. Ό,τι είναι τώρα. Και να σου πω και κάτι, κι αν δεν είναι καλό, τι σου έχω εγώ τώρα, τι του έχω εγώ. Του έχω δωράρα με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Πριν εξηγήσω, παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας και πληκτρολογείς 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και δωράρα είναι δική σου. Και σήμερα θα έχω δύο νικητές, παρακαλώ πολύ. Επαναλαμβάνω, θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα. Δώρο σου δίνω, μη σε παρακαλάω. Έχω και μια μικρή αξιοπρέπεια. Πού θα μου πεις, κάπου στη σερβάντα. 210-6835-722. Με καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα, να τραγουδήσεις και να πάρεις τη δωράρα σου. Και όσο με καλείς, εγώ να ενημερώσω ότι ερχόμαστε για ακόμα μια φορά με το Κάτι Παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε και σου έχω μια εκπληξάρα και αυτή τη φορά. Δεν πάει ο νους σου, είναι που δεν μπορώ να μιλήσω. Αν μπορούσα να μιλήσω, από τώρα εκεί θα σου να. Και, α, τώρα σπάσαν οι γραμμές. Θέλω όμως κι άλλες, γιατί είμαι ο χόρταγος. 2-10-68-35-722 για την παιχνιδάρα μας. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μήπως ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά!
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο μερακλείδικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης και βοήθειά σου μέχρι και τις 8. Στην υπερεκπομπάρα που έχουμε φτιάξει για σένα, The Γιάννης Κατινάκης Show. Τώρα όμως ήρθε η δική σου ώρα και όχι του Γιάννη Βαλαώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνουν δύο ακροατόπουλα, μου τραγουδάρε τραγούδι της επιλογής τους. Αυτό σημαίνει πολλά για την ψυχική μου ηρεμία. Και κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη Pizza Fan. Δύο κορίτσια έχω σήμερα. Στο τσάκ ήταν να βγει και ένα γόρι, αλλά μας έπεσε και η γραμμή. Τι να κάνω, δεν με θέλει η μοίρα. Και καλησπερίζω την πρώτη φίλη. Γεια σου, κούκλα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, είσαι πάρα πολύ γλυκιά σαν κανταΐφη. Τι γίνεται?
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς είσαι?
1: Τέλειος, ακούω κάθε μέρα.
0: Όσες μέρες σου, πάρα πολύ αγαπημένη μου. Πώς σε λένε?
1: Ελευθερία με λένε.
0: Ελευθερία ή θάνατος θα πω εγώ, και από πού με καλείς?
1: Από τα Εξάρχεια.
0: Α, τα φιλιά μου στα Εξάρχεια, έχω περάσει πολύ ωραία εκεί στα Νιάτα μου, να ξέρεις. τότε. Με ένα κουτάκι μπύρα σε ένα πεζοδρόμιο. Και η ζωή ήταν όμορφη. Και ποιητής πια, έτσι, μούχρωμα στην καρύτενα. Τι θα μου τραγουδήσεις εσύ?
1: Θα τραγουδήσω Βίστη τώρα που γυρίζει.
0: Βοήθειά μας, έχει και τη συναυλία. Κανόνισε, μην τη φέρει γρουσουζά και βρέξει τελικά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί κάνουμε το χορό. Ποιο είναι το τίθο της βροχής? Όχι άπνοια, το χορό της ξηρασίας κάνουμε τώρα, σαν Ινδιάνοι.
1: Αυτό, αυτό.
0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Κάτσε να παίξουν τα σήματα. Δώσε.
2: Εδώ απένα
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα
0: πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε, φίλη. Το όνομά σου καλέ το ξέχασα. Πόσο χρονών είμαι, 100?
1: Ελευθερία.
0: Α, ελευθερία, μπράβο. Λοιπόν, τι έχεις διαλέξει από τα 85.000 κομμάτια της Ανασβήση?
1: Λοιπόν, θα καταλάβεις, να ξεκινήσω?
0: Όχι, είναι πολύ απειλητική και μυστήρια, Catwoman. Ξεκίνα να δούμε πού θα πάει αυτό.
1: Πάμε. Είμαι στα πάνω μου.
0: Ναι.
1: Είμαι στα ωραία μου.
0: Είμαι.
1: Γιατί με τρέλανες εσύ,
0: ναι,
1: αγάπη νέα μου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Είμαι στα πάνω μου.
0: Το σεγγάζει.
1: Όλα είναι τέλεια.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας μωρό μου είναι.
0: Στοπ.
1: Ψυχεδέλεια.
0: Ψυχεδέλεια. Ήθελα να κάνω φινάλε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σου πω κάτι.
1: Τώρα... Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
0: Σε μένα ή σε κάποιον άλλον?
1: Και σε σένα και σε άλλο.
0: Α, δεν είσαι μαγκούφα. Δεν είσαι μαγκούφα και ακούς Γιάννη Κατινάκη? Στη μειοψηφία είσαι. Και καλά τα είχαμε πάει τώρα. Ένιωθα ότι είσαι φίλη μου, αλλά ξαφνικά και εσύ είσαι και πηγές φιλοθέης. Για να δούμε πώς τα πήγες. Ναι, μπράβο φίλοι μου. Μπράβο, καλέ λέω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έδειξε λίγο ενθουσιασμό και μια
1: σκηνή. Χρόνια οδύο, χρόνια οδύο.
0: Ναι, παροδύο, αλλά τέλος πάντων. Μια και λοιπόν είσαι και δεσμευμένη, πολύ χαίρομαι για εσάς και καθόλου δεν συλλεύουμε μόνος μου. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. 10 τόπα 10 τεμαχίων, κάτι το πλέω τώρα. Να φάτε με το αγόρι σου, προσέχετε όμως, μην φάτε πάρα πολύ και έχετε αέρια μετά και δεν μπορείτε να κάνετε τους έρωτες. Να υπάρχει μια προσοχή.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια φίλοι μου, και βγάζω στο καπάκι και επόμενο κορίτσι. Γεια σου, επόμενο κορίτσι.
4: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Ω, και εσύ είσαι πολύ γλυκιά, σα χιονούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ ποια είσαι?
4: Είμαι Κυριακή.
0: Κυριακή, γιορτική σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Επίσης, ωραία που είναι η Κυριακή, μάλλον ήταν πιο μεγάλη. Από πού με καλείς, Κυριακή?
4: Πραγματικά. Τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Α, κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Θα τραγουδάω εγώ σήμερα τελικά.
4: Βέβαια.
0: Και είσαι δεσμευμένη, εσύ σαν την φίλη την Ελευθερία ή είσαι μόνιμα κούφα?
4: Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω και ένα παιδάκι.
0: Α, και εσύ. Μάλιστα. Να σου ζήσει το παιδάκι, θα πω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θέλω να μου πει αν είσαι έτοιμη να ερμηνεύσει και τι θα ερμηνεύσει.
4: Βεβαίως είμαι πολύ έτοιμη. Θα ερμηνεύσω το παπάκι στη σειρά, επειδή σήμερα έχω το μικρό σπίτι.
0: Αχα.
4: Έτσι το τυφώνει μέρα.
0: Και για το παιδικό κοινό μας. Να τα λέμε και αυτά, πόσο all inclusive είμαστε.
4: Μάλιστα. Και εννοείται αυτό.
0: Για να δούμε. Α, τα φιλιά. Αχ, το παιδάκι, πόσο χρονών είναι?
4: Ακούγεται. Είναι σχεδόν 1,5.
0: Δώσε λοιπόν το παπάκι να γίνει χαμός σε μικρούς και μεγάλους.
4: Τα παπάκια στη σειρά που χορεύουνε τρελά με στις λίμνες στα νερά. Πα, πα, πα, πα.
0: Έτσι.
4: Τις σουρίτσες τους κουνούν, τα κεφάλια τους βουτούν, σκουλικάκια για να βρουν. Πα, πα, πα, πα. Τα παπάκια τα παιδιά πως χορεύουνε κι αυτά όμορφα και ζωηρά. Πα, πα, πα, πα. Τους αγκώνες τους κουνούν και τη μέση τους λυγούν, παλαμάκια που χτυπούν. Πα, πα, πα, πα.
0: Ήταν η Μαζού and the Zoo στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νομίζω, αγαπημένοι φίλοι, ότι απλά ήθελες συνδυαστικά και να κερδίσεις πίτσες και να κάνεις το μωρό να ηρεμήσει. Νομίζω ότι το πήγε 2-1 το πήγε. Είσαι πρακτικός τύπος, σε κατάλαβα.
4: Όντως. Έχεις δίκιο.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς τα πήγες με το παιδικό το ρεπερτόριο. Ναι, τώρα εντάξει. Και παιδί, και ερμηνεία, και παπαπά, και το ζώο.
4: Εδώ, το χορεύαμε.
0: Και την πάπια στο Ζάπιο έκανε, ήταν μουσικοθεατρικό. Δεν μπορούσε να μην κερδίσει και εσύ. Δύο πίτσες Bianca al Forno για σένα, τον άντρα και το παιδί σου.
4: Και το παιδί, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά, πολλά φιλάκια, έτσι.
4: Πολλά φιλιά, γεια!
0: Γεια σου! Και μια και ακούσαμε και το παιδάκι, θέλω να σου πω ότι αν είσαι γονέας και ετοιμάζεις παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρεις πολύ καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα σε εξετρελάνει και είναι τα νέα, τα απίθανα, τα mini burgers με αυτή την προφορά. Τάπα, παίξαμε, ενημέρωσα. Νομίζω ότι ένας Νίκος Οικονομόπουλος τώρα χρειάζεται. Έτσι για να πέσουν οι τόνοι, να λυκνήσεις λίγο την κορμάρα, να ανέβει το κέφι, να φύγουν τα νεύρα. Νίκο ανέλαβε και σε λίγο πάλι μαζί.

0: ποιο Αιγαίο τώρα, ποια κύματα, ποιες μαρίδες και ποια μπαρμπούνια και ποιο βακαλάο σκορδαλιά. Η Άννα Βύση μας έχει πάρει τα μυαλά και είναι έτοιμη μεθαύριο πραγματικά να κάνει ένα ιστορικό σοου. Σου λέει τώρα έχουν έρθει από τα εξωτερικά, από τις Αγγλίες, από τις Αμερικές, από τις Κίνες. Δεν έχω ιδέα. Είναι ένα σοου, σου λέει η Μαντόνα. Τίποτα, ούτε. Εκεί πέρα που παίρνεται η Βύση, βγαίνει η Μαντόνα, σου λέει τώρα. Θα γίνει πανικός. Άντε, καλή επιτυχία, Νούλα μου, να μην βρέξει, τα γόνα να μην ρίξει και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Σε λίγο θα ενημερώσω για την κίνηση που ξέρω ότι σου έχει σπάσει τα νεύρα και σου έχει κάνει τρίματα τα ζωτικά όργανα. Υπομονή, υπομονή, παιδιά μου. Αλλά μέχρι τότε θέλω να σου πω ότι εάν αγαπάς το motorsport, αυτή η εμπειρία είναι για σένα. Πια, θα σου πω αμέσως. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έρχεται στο ΟΑΚΑ το All Win McLaren Racing Live in Athens. Πόσο αγγλικό θα σωτάρω. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσεις στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, μπορείς να έρθεις εντελώς δωρεάν να απολαύσεις το Fan Zone του event και θα δεις από κοντά ιστορικά αυτοκίνητα και σύγχρονα show cars. Θα δοκιμάσεις τις οδηγικές σου ικανότητες σε Racing Simulators, βεβαίως, Simulators, με αναμνηστικά δώρα και θα ακούσεις τον ήχο των κινητήρων. Είπαμε λοιπόν ραντεβού στο ΟΑΚΑ 3 Οκτώβριο.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
4: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
4: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

με λόγο και σκοπό. Διότι πες ότι έχεις να κάνεις εσύ κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εβδομάδα από τώρα και δεν θες με τίποτα να αρρωστήσεις. Στείλε μου 2, 3, 10, 15 έως και 115 γιατροσόφια, γιατί θέλω κάτι να κάνω ρε παιδί μου. Εμπιστεύομαι εσένα αποκλειστικά, ακροατή μου. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Και στην πορεία έχουμε επίσης και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω το δικό σου πόνο και καημό. Και εννοείται έχουμε και θεματάρες, υπερθεματάρες για εσένα που πραγματικά θα φανούν χρήσιμες. Θα φανούν χρήσιμες, βεβαίως. Πάω με αυτοπεποίθηση. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Όπως χρήσιμη είναι και η Κατερίνα Λιόλιου, που με αυτήν αρχίζουμε την ώρα έτσι για να είμαστε ωραία και καψούρικα και ερωτιάρικα. Λογαριασμός λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να σου φτιάξουμε πραγματικά το κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Έλα να σε χαρώ, έλα στην παρέα μας. Για κομ-κομ, για κομ-κομ. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιάννη Κατινάκη θα ακούς για 2 ώρες ακόμα, μέχρι και τις 8.

The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, τώρα είναι η ώρα που συναισθάνομαι τον πόνο σου. Τώρα είναι η ώρα που μπαίνω μέσα στο αμάξι σου και σου κάνω πατ πατ στην πλατούλα και σου λέω: αδερφέ μου και αδερφή μου, μην αγχώνεσαι. Chill out που λέει και η νεολαία. Chill out, Χριστέ μου, τι είμαι. Τι είμαι πια, τι εκπομπή είναι αυτή. Γιατί τώρα ουσιαστικά τι είναι, είναι η ώρα που θα ενημερώσουμε για την κίνηση. Να πέσει το χαλί. Έλα τσιφτετέλη και κουνατό, κουνατό, σπαστό, σπαστό. Και εγώ θα σου πάρω άλλο. Για να ρίξω βλέφαρο στους χάρτες λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Α, πα, πα, πα, πα. Αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, τι περνάς. Πω, πω, ένας κηφισός, το κακό του το χάλι, δεν καταλαβαίνεις. Τον έχει ροκανίσει η κακία και η κίνηση. Σου λέει ο κηφισός, δεν θα ξεκουραστεί ο κροατής μου, δεν θα πάει ήρεμο σπίτι, γιατί τον βλέπω, είναι όλος κιτρινιάρι σαν να έχει ύκτερο και κατά τόπους κόκκινος. Ένα αιμοπετάλιο εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα, σαν τζουτσουράγκαθα. Από κηφισό φεύγεις για να... 2086 ξεμπερδεύεις από Κηφισό. Καλά από Κηφισίας, δεν το συζητώ, γιατί άμα το συζητήσω, άστα να πάνα, κλάφτα χαράλαμπε. Γιατί η Κηφισίας είναι όλη κατακόκκινη, μπουχάρα, μυραράκι, Χριστέ και Παναγία. Καλέ, από το κακό της έχει κοκκινήσει. Ίσως να είναι λίγο πράσινη εκεί πέρα, Καλυθέα, Νέα Σμύρνα, εντάξει. Τι να σου κάνει, μέχρι να φτάσεις εκεί, πεθάνουμε όλοι. Καλά, κέντρο, καρά, κέντρο, δεν το συζητώ τι γίνεται, πραγματικά Μανχάταν. Και η Αττική Οδός, βέβαια η Αττική Οδός, σε σχέση με άλλες μέρες, δεν έχει τόσο μαύρο χάλι. Δηλαδή, άλλες μέρες είναι όλη κοκκινιά. Τώρα έχει και κιτρινάκι, έχει και λίγο μανταρινή, έχει κάποιες αποχρώσεις πιο γύηλες. Γενικά όμως οι δρόμοι σήμερα είναι μήπως ίσκατοι, θα πω χάλια. Θα μου πεις τόπες. Δεν πειράζει. Κουράγιο λοιπόν, κουράγιο, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Έχουμε 2 ώρες ακόμα να σου κάνω παρέα στην κίνηση, να φύγουν τα νευράκια και θα περάσω και σε Γιώργο Σαμπάνη που είναι έτοιμος για όλα με καταδικαστικό τραγούδι. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, δυνάμωσε την ένταση. Κουράγιο, υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: πάμε όλοι μαζί.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες και τι δεν είπες.
0: Ό,τι και είπες, ψεματούρα ήταν από ό,τι φαίνεται. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι στην πιο ωραία παρέα, αυτή τη δύσκολη ώρα της κίνησης που ταλαιπωριέσαι και τα νεύρα σου είναι σμπαράλια και λες: θέλω μια παρηγοριά, θέλω ένα φιλαράκι. Πού να γύρω το κορμί μου? Σε μένα θα γύρεις το κορμί σου, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, τρομακτικά δύσκολα, γάργαρο νερό και πηγές λουτρακίου. Παιδιά, πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια είναι σαν 2 νανοσεκόν. Δεν ξέρω, τρομάζω. Πότε θα επέλθει και το γύρας, κανείς δεν ξέρει. Κλείνει η παρένθεση και η δυσιονιά, γιατί σου έχω πολύ ωραία νέα. Γιατί στο ρυθμό 949 σου ετοιμάζουμε τα καλυτερότερα και έρχεται ολοταχώς νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Ποτέ. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θόδωρος ο Μαραντίνης και stand-up show από Θωμά Ζάμπρα. Χορηγή Lavie & Rose και ΔΕΗ. soundist.gr/ρυθμός 949 για τις προσκλήσεις σου. Ο Πατής, για να έρθεις να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα φύγαμε για μέλισσες. Ένα, φτάνει μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα.

0: ωραία, όμορφα, ρομαντικά και ερωτικά σε έχω εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για να κάνουμε παρεούλα. Και έχω να σου πω τώρα, περνώ κατευθείαν στο θέμα γιατί με καίει πάρα πολύ, με τσουρουφλίζει. Γιατί σου έχω έρευνα από το FBI. Όχι ότι και ό,τι αγάπη μου, εδώ πέρα έχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και είναι οι 5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται και ψεύδεσαι και τρώ σούζι. Σύμφωνα λοιπόν με το FBI. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον γκομενικό που ούτως ή άλλως ψεύδεται. Δηλαδή, γκομενικό και ψεύδος είναι χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Μιλάμε και για άλλα ζητήματα, φιλικά, επαγγελματικά, οικογενειακά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Πρώτη φράση. Κλείνοντας λοιπόν μία αφήγηση, σου λέει ο άλλος: αυτό ήταν πάνω κάτω και σου φαίνεται αθώο. Χάιντι, παρέ με την ασπρούλα. Δεν είναι καθόλου αθώο. Γιατί η συγκεκριμένη φράση, λέει, μπορεί να ακούγεται ένας απλός τρόπος να ολοκληρώσει κάποιος την αφήγησή του. Ωστόσο, το πάνω κάτω αφήνει ένα μικρό περιθώριο, σαν υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που δεν τις λέει ο παλιό Πινόκιο. Δεύτερο, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Δηλαδή, λες σε κάποιον: αυτό έγινε, μα δεν έγινε, μα αυτό έγινε, και σου λέει ο άλλος: δεν το αποδεικνύεις. Και σου λέει: εδώ η συζήτηση μετακινείται από το τι συνέβη πραγματικά και αν υπάρχουν στοιχεία, και τι αυτός να μείνει στην ουσία μιας ερώτησης ή να αρνηθεί ξεκάθαρα αυτό που το καταλογίζεται, κάθεται καθαρά στην έλλειψη αποδείξεων. Όχι, αγάπη μου, δεν είσαι ο αστυνόμος Μπέκας. Εδώ πέρα τα ακροατόπουλα του ρυθμού 949 θα τα οπλίσω εγώ με γνώσεις. Τρίτο, για ποιο λόγο να το έκανα αυτό. Μια ερώτηση, λέει, που μοιάζει με άρνηση, χωρίς την πραγματικότητα να είναι άμεση άρνηση. Δεν σου λέει άλλος: δεν το έκανα, αδερφάκι μου, καθαρά και ξάστερα. Στο πάει γύρω-γύρω, μέσω λαμίας, κακιά σκάλας, γιατί να το έκανα αυτό, θα χαιρετήσουμε τον ήλιο. Όχι. Ή τα λέμε ξεκάθαρα, που υπάρχει αερολογία και μπουρδολογία, υπάρχει και ψέμα. Τέταρτο και προτελευταίο, με κατηγορείς τώρα. Λες σε κάποιον δηλαδή: αγάπη μου, η μύτη σου έχει φτάσει μέχρι την καρύτερα. Λες ψέματα. Α, με κατηγορείς. Θυματοποιείται λοιπόν και αποπροσανατολίζει την κατάσταση. Αλλά εμείς σε έχουμε ξεσκεπάσει άτιμε. Και τελευταίο, δεν θυμάμαι να το έχω κάνει αυτό. Και άκου τώρα τι λέει. Η επίκληση της μνήμης είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να αποφευχθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Οπότε, αγαπημένοι Πινόκιο και Πινοκία, εμάς, με εμάς εδώ πέρα δεν παίζεις, γιατί είμαστε οπλισμένοι με γνώσεις από το FBI. Ωραία τα πάει, εξαιρετικά. Λοιπόν, στείλε μου και εσύ τα μηνύματά σου να μου πεις τη γνώμη σου στο 6937-949-949. Μην με παραμιλείς. Αν με παραμιλείς και δεν στέλνεις μηνύματα, στενοχωριέμαι και δεν αποδίδω καλά. Και όσες εσύ μου στέλνεις, εγώ να σου πω ότι έρχεται τον Καστρό Sophie Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, και εισιτήρια στο more.com. Τα πάω όλα, ξαλάφρωσα. Περνάω σε break, αλλά μόλις γυρίσω σου έχω θεματάρες, επιτυχιάρες, και θα περάσουμε εξαιρετικά.
1: Πρωινά Ναυαγία. Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Εντάξει.
2: Ψέματα να πω.
1: Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
1: Α, ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Α. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, Α επί.
2: Επί Β.
1: Αφού είναι το ίδιο, τι Β.
2: Τι Β.
1: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι. Το εμβαδό του κύκλου
3: παίζει. Και 2 πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: 4 πυρό τέταρτα.
1: Τι 4 και 8 και 7 και 45.
3: 2 πυρό τετράγωνο, ναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι περιφέρεια?
1: Τι είναι το πι, Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για το πι τι είναι?
2: Αυτό το πυρό τότε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ενωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή νύχτα μένει.
6: Αυτή νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Έφτασε.
11: Ποιος έφτασε μυρτό μου.
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά.
6: Σόλο διβάνι.

0: Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά.

Καλώστα μου, καλώστα μου και πάλι εδώ είσαι και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες για να πάει το κέφι στα ύψη και στα εχόλα. Ρόλερ κόστερ σε πηγαίνω. Από καψούρα σε τσιφτετέλη και από τσιφτετέλη σε κέφι. Και σου έχω και για αυτή την ώρα, αλλά και για την επόμενη, τραγούδια ένα προς ένα εκλεκτά για σένα διαλεγμένα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί με ξεχνά σήμερα. Μου έστειλε η Βασιλική βέβαια μήνυμα, αλλά θέλω κι άλλα μηνυματάκια. Θέλω να είσαι εδώ ενεργό μέλος της παρέας αυτής. Επίσης, παιδιά, βλέπω ότι η ώρα δεν είναι καν 7 και αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Παναγιά μου, σαν τζουτσουράγκα το θα γίνει. Θα νυχτώνει από τις 11 το πρωί και θα λέμε μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Θα μου πεις και εσύ, τα θες όλα δικά σου? Τη ζέστη δεν τη θες, το κρύο δεν το θες, τη μικρή μέρα δεν τη θες. Τι θες, μήπως είσαι παράξενος? Ναι, λοιπόν, είμαι παράξενος. Το λέω και το παραδέχομαι. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι σε λίγο, αφού ακούσουμε τις υπερεπιτυχιάρες που έχουμε, γιατί σου έχουν Νατάσα Θοδωρίδου, Άννα Βύση και Αντώνη Ρέμο στο καπάκι, θεματάρα για το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι. Καμιά φορά. Θα τα δούμε σε λίγο. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί ακολουθεί η Νατασάρα μας με το φορτηγό της να τα πάρει και να τα σηκώσει όλα και να φορτώσει την καψούρα και τον έρωτα. Νατάσα Θοδωρίδου, λοιπόν, πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις, το έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε στο ΣΥΠΑ.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
13: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
12: Ροδίον τι?
13: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
12: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
13: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
12: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
14: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
15: Πάμε!

0: ζήσει εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πρόβλημά σου. Μη βαριέσαι. Άμα βαριέσαι, σε καταλαβαίνω, γιατί είμαι άτιμος. Πάρε λοιπόν κινητό αναχείρας και στείλε μου στο Viber μας. Πρόβλημα κάθε φύσεως, κάθε καημό, κάθε σεκλέτη που έχεις είναι καλοδεχούμενο και σε λίγο θα το λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε, ωστόσο, έχω υπερτραγουδάρες για εσένα και ξεκινάω ρομαντικά και όμορφα με τον Απόν και την καντάτα που θα μας κάνει. Οπότε, περίμενε. Μπασάρω φωνή για να πασάρω Απόν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ερωτισμό αδιανόητο. Ακολουθεί Κατερίνα Λιολιού, αγάπη μου με γεια σου, αλλά για την ώρα Απόν, χαμός θα γίνει σου λέω.

0: σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, θα μου λέγανε και εμένα αν δεν έκανα κάθε εβδομάδα ντεκαπάζ. Σάρα Μπαγκλάν, εδώ είμαστε λοιπόν. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου και θα τα περνάμε εξαιρετικά. Τώρα όμως, πριν περάσω στο δικαστήριο του Γιάννη, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου το πρόβλημα, και έχω φίλη εδώ πέρα, έχω διαλέξει τη σημερινή φίλη και θα ασχοληθώ εκτενώς, να δώσω τα φιλιά μου στην Καταλίνα, η οποία στέλνει, λέει, από το Newport Beach, Καλιφόρνια, από τη μακρινή Καλιφόρνια, και μου λέει καλημέρα. Είμαστε international, πραγματικά, παραδέξω το, είμαστε. Τώρα όμως δεν μακρηγορώ, γιατί ήρθε η ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και οργίζομαι.
0: Όρκο, μην παίρνεις για ηλικίες, άκου και εμένα το σοφό γέροντα. Και είμαι εδώ με μια φίλη που δεν θα πω το όνομά της, γιατί είναι όλα ανώνυμα εδώ πέρα. Βλέπεις, σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Η οποία λένε με ένα παιδί εδώ και ένα χρόνο, πάρα πολύ ωραία, ρεκόρ έσπασε. Εγώ μία μέρα κρατάω και πολύ είναι. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και στο κρεβάτι λέει είναι φωτιά, κόνανο, βάρβαρος ο άνθρωπος αυτός. Αλλά δεν έχει κάνει κίνηση για κάτι παραπάνω. Ενώ εκείνη έχει δείξει ότι θέλετε κάτι παραπάνω. Δεν θέλει όμως να του το πει για να μην χαλάσει κάτι στο ερωτικό κομμάτι, γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχει ζήσει και αυτή και αυτός. Πρώτη ερώτηση. Τι εννοείς κάτι παραπάνω? Διότι αν είσαι ένα χρόνο με τον άλλον, κάνετε τα ζεβουζέ σας, το κρεβάτι είναι εξαιρετικό, το κάνετε και μετά στην κουζίνα, στο μπάνιο, σε άλλο τραπεζαρία και έχετε χημία και τα περνάτε εξαιρετικά. Το παραπάνω τι είναι, ας πούμε, να το πείτε εξολεκτικά ότι τώρα είμαστε μαζί, να μπει η ταμπέλα, ή το κάτι παραπάνω είναι ο γάμος? Αν εσύ για κάποιο λόγο, εξαιρετικά, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, αν εσύ για κάποιο λόγο νιώθεις ότι δεν καλύπτεσαι ή ότι περιορίζεται μόνο στο κομμάτι του σεξ ή του κρεβατιού, τότε αρχικά δεν είναι σχέση, έτσι. Είναι, είμαστε δύο άνθρωποι που περνάνε καλά. Αν εσύ μέσα σε αυτό έχεις αναπτύξει συναισθήματα, τότε κάθε μέρα που περνάει και το συντηρείς, θέλω να σου πω ότι κάνεις, ρίχνεις μια μεγάλη μαχαιριά στην ψυχή και, και την ψυχραιμία που μπορεί να έχεις σαν άνθρωπος. Γιατί σιγά σιγά θα σου σπάσουν τα νεύρα και θα του φέρεις ένα τηγάνι τεφάλι στο κεφάλι. Γιατί, παιδιά μου, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση που με τον άλλον έχουμε μόνο μια σεξουαλική επαφή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί όταν τα δύο σώματα συναντιούνται και ανταλλάσσουμε συναισθήματα, να αναπτύξεις και κάτι παραπάνω. Και αν έχει μείνει σε μια ταμπέλα και σε ένα όριο αυτό ότι είναι μόνο το κρεβάτι, μετά πρέπει να έχεις τα ίδια κότσια να του πεις: αδερφέ, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Θέλω σκέπη υγιές φιλοθέης. Θέλω να γίνω πέγγι φουκαρά. Γιατί σου λέω, κάθε μέρα που περνάει, τα συναισθήματά σου θα γίνονται όλο και περισσότερα. Γιατί έχουμε και αυτό το πράγμα οι άνθρωποι, αυτή τη βλακεία, την αδιανόητη, που αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε, όσο δεν μπορούμε να το έχουμε και όσο απομακρύνεται, το θέλουμε και πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Ζουρλενόμαστε στο τέλος και καταλήγουμε, μη σου πω που καταλήγουμε. Αγλαία καφέ της χαράς. Λοιπόν, για μένα μίλα. Ακόμη και να χαλάσει το ερωτικό, μετά θα χαλάσει η ψυχή σου. Η ψυχή σου θα χαλάσει. Και άμα ραγίσει η ψυχούλα, μετά θέλει χρόνια να φτιαχτεί. Μετά θέλει συνεδρίες για συνεδρίες. Όσο μπορούμε μόνοι μας να προφυλάσσουμε την ηρεμία, τη γαλήνη, την αξιοπρέπεια, άστε τώρα, την έχουμε χάσει καιρό. Την ηρεμία και τη γαλήνη έστω. Αν συμφωνείς, εύχομαι να βοήθησες. Στείλε μου στο Viber μας το 6937-949. Όπα τη 949. Και αφιερώνω και ένα σάκι ρουβά. Μια ζωή μαζί, με την ευχή να του μιλήσεις και να είστε μια ζωή μαζί. Και χρυσό κουφέτο πια, τι άλλο θα κάνω για εσάς. We'll be right back.

0: Και εγώ εδώ σε θέλω όπως και ο Σταν. Πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχω θεματάρα τώρα, την οποία θέλω να πω με μουσική υπόκρουση. Θέλω τσιφτετελούγκα για να το πω, γιατί βγήκε έρευνα για τις μπλε ώρες. Και τι είναι οι μπλε ώρες? Όχι η σειρά του Sky. Οι μπλε ώρες είναι, λέει, η χρυσή ώρα μέσα στη μέρα που γεννιούνται οι μεγάλοι έρωτες. Οπότε, αν είσαι μαγκούφα ή μαγκούφης, άκου πια είναι η σωστή στιγμή να ξεχυθείς στους δρόμους με έναν ηθικό τρανούλης και να ψάχνεις γαμπρό. Είναι, λέει, ακριβώς λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Και άκουσε τώρα να δεις. Όχι, αγάπη μου. Έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Έχουμε ανοίξει εφαρμογές. Έχουμε βγει σε μπαρ. Έχουμε κεράσει φινάκια. Έχουμε γίνει ταμπυροκουδούρες. Μπας και γυρίσει ένας άνθρωπος να μας κοιτάξει. Να σηκωθώ με την τζιμπλούγκα στο μάτι, τσίπλα βραχονισίδα και να βρωμάει η ανάσα κουνάδι για να βρω και γαμπρό. Κάπου εκεί πέρα μέχρι και εγώ θα πω τέλος, that's enough, και ξεχύλισε το ποτήρι. Επίσης, άντε και ξυπνάω εκείνη την ώρα για να με δει ένας άνθρωπος να πει να σαγηνευτεί. Θα με δει εμένα 5 και 6 ώρα το πρωί άνθρωπος και δεν θα ξεράσει βατράχια. Με έχεις δει πως η μαμά ξυπνά 6 ώρα το πρωί? Το μαλλί χρυσαρόπα πάνω, πραγματικά οι μικρές τυκλάδες κάτω από το μάτι. Ζέχνω το μαλλί, πραγματικά η μία τρίχα από εδώ, η άλλη από εκεί. Ποιος θα με δει έτσι και θα πει, α, αυτός είναι μεγάλος σκελέπουρας. Όπως επίσης, άντε και βγαίνω και κάποιος γυρίζει να με κοιτάξει. Μόνο και μόνο που θα τον δω ότι έχει βγει έξω 5 και μισή το πρωί για να βρει τον άνθρωπό του στην μπλε ώρα, τη χρυσή ώρα του έρωτα, θα καταλάβω την απελπισιά και την απόγνωση. Αν είσαι απελπισμένος, αγάπη μου, θα μου πεις εσύ δεν είσαι, και εγώ είμαι. Δεν σε θέλω. Είναι ψυχοπάθεια. Πριν ανατείλει ο ήλιος, βγαίνουν μόνοι ψυχοπαθείς για να γυμναστούν και οι απελπισμένοι που θέλουν να βρουν άνθρωπο. Έχω να πω εγώ. Συμφωνείς, Ντάντζελο?
1: Συμφωνώ.
0: Τα λέω ολόσωστα?
1: Ολόσωστα.
0: Η Ντάντζελο συμφώνησε. Εσύ, αγαπημένη ακροατή? Αν ναι, στείλε μου μήνυμα. Αν όχι, όχι. 6-9, δημοκρατική εκπομπή. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω τα μηνύματά σου και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: Ναι, ναι, ναι, αγάπησέ με, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, γιατί είσαι εδώ στην πιο ωραία, την πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι και εγώ εδώ, τσουκουτσούκου, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Να δώσω τα φιλιά μου στη Μαρία και στο Χρήστο που έχουν στείλει στο Viber μας, 6937-949-949. Εύχομαι να έχει κοπάσει η κίνηση για να ρίξω ένα βλέφαρο. Είναι χάλια μαύρα, θα σου πω αμέσως. Ναι, χάλια μαύρα είναι, τι ωραία. Κουράγιο, κουράγιο. Και χάλια μαύρα που είναι, εδώ θα είμαστε να σου κάνουμε παρέα. Και φυσικά να προτείνουμε τα καλύτερα, έτσι. Γιατί έρχεται το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο, θα το πούμε προφορά τώρα αυτό, κάτσε να δεις. Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Που ετικέτες πάνω να πει δεν τις βλέπεις μόνο μου, τα μαθητά Άντζελο. Και το πίνεις το κρασί, βεβαίως. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Διαλυματάκι μικρό και εσύ τα έχεις μάθει, έτσι. Δεν φεύγεις, με περιμένεις για 5 λεπτάκια. Έρχομαι.
1: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
2: Ναι, ναι.
1: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Okay. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες. Ναι. Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε ήταν το
3: βραβευγάρι. Ας την πήρα.
1: Τι έφερε.
3: Μετά.
1: Δεν την πήρα.
3: Αυτές είναι βλακίες που συμβαίνω.
2: Πώς είστε?
4: Καλά είμαι, μωρή. Έχω κάτι εδώ πέρα στα προπόδια. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
3: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
4: Κοίτα, η αλήθεια δεν μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή. Ναι.
3: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
4: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν της αλλάζουν και μπαταρίες ακουστικά.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Να δω

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ.

άλλο και καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Και έχω μηνυματάκια φωτιά. Έχω την Κωνσταντίνα να στείλω τα φιλιά μου. Την Ελένη, γεια σου Χέλεν. Και την Εύη που είναι πονεμένη, γιατί μου λέει θέλω να μου αφιερώσεις κάτι, γιατί είμαι φρεσκοχωρισμένη. Και εγώ δεν θα βάλω ένα τραγούδι. Θα τραγουδήσω εγώ ο ίδιος την Εύη τη φρεσκοχωρισμένη. Και θα της πω δύο τραγούδια. Πρώτον, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ευβίωνα για να τη δώσω κουράγιο. Και επίσης να πω να αφιερώσει τον πρώην. Πάρε ποδί, κλωτσά, πάρε ποδί. Ου! Αυτά τα δύο έχω να σου πω, αγαπημένη Εύη. Ελπίζω να βοήθησαν και να τα ακολουθήσεις και τα δύο. Χωρισμένοι φίλοι μου, γενικά, μην αγχώνεστε. Γιατί ο χωρισμός, θα ξαναγίνω πάλι ταινία μακρύ. Ο χωρισμός τι είναι? Κλείνεις μία πόρτα για να ανοίξει μία άλλη. Κλείνεις την πόρτα με το γαϊδούρι και ανοίγεις την άλλη με το μοσχάρι. Γιατί καλό άνθρωπο δεν πρόκειται να βρεις, το λέω εγώ, στεγγυώμαι. Μέχρι και τις 8 αυτά θα λέμε, αλλά μέχρι να έρθει ο αποχωρισμού, εγώ σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί. Ό,τι

0: τίποτα δεν θα μείνει. Τα σπάσαμε με Αναστασία. Και ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα... τώρα κάτι έρχεται. Τι να είναι αυτό που έρχεται, τώρα κανείς δεν ξέρει. Έρχεται μια
1: γυναίκα...
0: Τα καλά θα πω. Μια γυναίκα που έχει τον απεριόριστο θαυμασμό μου, γιατί μας δείχνει ότι η ενέργεια δεν έχει ηλικία. Μας δείχνει ότι η θέληση για ζωή δεν μπαίνει στα καλούπια και στα χαρτιά και σε μια ταυτότητα, σε έναν αριθμό. Η ηλικία λοιπόν της Έλληνας Ντάντζελο, που είναι γύρω στα 126 έτη, έχει γυρίσει γύρω από τον ήλιο 126 φορές, είναι εδώ και μας αποδεικνύει ότι στην πέμπτη πια ηλικία, στην πέμπτη πια ηλικία, έχει το κουράγιο να μένει εδώ για τρεις ώρες ζωντανά στο ρυθμό 949, να μιλήσει, έχουμε πει, για οικοκυρικά, να μιλήσει για κεντητά, να μιλήσει για πλεκτά, για πράγματα τέτοια που σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ, φαντάζομαι. Έλενα Ντάντζελο λοιπόν, μια γυναίκα μύθος.
2: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο.
1: Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
13: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
14: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
15: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
17: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
18: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
19: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
20: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
22: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
23: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
24: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
25: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
26: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική!

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gummy. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Ζούπι! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά.

0: Πατάτα Pop Les Vu 9,89 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό, 1 κιλό, 1,59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops, 365 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα του γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: σήμερα παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Χαχαχα, έχει φασένα και άλλα φέστα νομαμε.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.